όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς και ό,τι ένιωθα για σένα να πει.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
3: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκαμε πια.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Ελληνικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε περιμένω, ναι το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
5: Αυτό σου πάει τέλεια.
4: Φοράω ένα άλλο.
5: Καλά, αυτό φοβερό.
4: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
5: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
4: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
6: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
6: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
6: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410 51 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πρακτικά.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
7: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410 51 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
11: αυτό σου πάει τέλεια.
10: Φοράω ένα άλλο.
11: Καλά, αυτό φοβερό.
10: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
11: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
10: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
12: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
10: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
12: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
10: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
12: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμα.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Όσο να διευκρινίζει τον ακριβή χρόνο για την απάντηση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, ένα φορτηγό πλοίο χίδιν φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατεσβέστη, χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Συνελήφθησαν στην Πηλαία Θεσσαλονίκης δύο ανήλικοι 16 ετών για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 16χρονοι εχθές το απόγευμα προσέγγισαν 15χρονο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους ανήλικους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι και το χρηματικό ποσό που εκλάπη. Για παραμέληση υποπτίας ανηλίκων, συνελήφθησαν οι γονείς των δύο ανηλίκων.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από τη Ρήτα Βίλνιους στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, ΑΕΛ και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η Κηφισιά επικράτησε εκτός έδρας του Πανσεραϊκού με 2-1 και με το ίδιο σκορ νίκησε ο Πανετολικός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 26 βαθμούς. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και συμπλήρωσαν τις 3 νίκες που χρειάζονταν για να κατακτήσουν τον τίτλο.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου αναμένεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: δεν είναι λαρόδινα, υπάρχει και ένα κριτήριο που θα οδηγήσει εκτός ψηφοδελτίων κάποιους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ξέρεις να μου πεις, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση που δεν έκανες εσύ το ρεπορτάζ σου, εγώ ξέρω να σου πω τι έφαγαν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης.
0: Ξέρω να σου πω γιατί γκρίνιαζαν κάποιοι για αυτό που είπες και ξέρω να σου πω ποια πρόταση πήγε κουβά.
1: Εντάξει, εγώ ξέρω να σου πω ποια πρόσωπα θα προτάξει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα που πλησιάζει, Γιάννη μου.
0: Έχεις τη Μαρκίζα.
1: Έχω.

0: Κυριακή 10 Μαΐου, μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για αυτούς που ασχολούνται με τα πολιτικά, δύο εβδομάδες πριν το Final Four για όσους ψοφάνε για μπάσκετ.
1: Πω, τι δυνατά που αρχίζει, να σου πω, τριημεράκι το συνέδριο, έτσι.
0: Και τετραημεράκι το Final Four.
1: Αυτά είναι.
0: Χαμός θα γίνει. Ξέρω να σου πω, Κυριακή 10 Μαΐου, Αντώνης Σατζολέτος απέναντί μου.
1: Και Γιάννης Καντέλης, στον ήχο είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πέτρος Κυρκυλής που μας τα φτιάχνει όλα εδώ ωραία και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βασάμι.
0: Και σκέφτε το άλλος. Ποιο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άντε να γίνει το Final Four.
1: Ενέρεση τώρα. Τι να περιμένεις το συνέδριο. Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Πάω και τζάνκι.
1: Εμένα μου ρίξαν τις προσδοκίες μου. Όπως περιμένεις, ας πούμε, το τελικό της Euroliga, θα περιμένεις στο συνέδριο την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Αυτοί που περιμένουν να εκλεγούν στα όργανα.
1: Αυτούς λες τζάνκι.
0: Αυτοί. Πάντα δεν υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσουν και λίγο αυτά. Τι θα γίνει, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος.
1: Που ζουν για τα συνέδρια. Βεβαίως, δεν το συζητάω αυτό. Δεν τους κατάλαβα ποτέ. Αλλά ναι. Μαζί τους είμαστε.
0: Δεν τους κατάλαβες, δεν σημαίνει ότι τους κάνει και απαραίτητος καλό. Αλλά υπάρχουν.
1: Ναι. Ούτε τους συνέδρους πολλές φορές τους καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων, αφού τους αρέσει, εμάς μας περισσεύει. Απλώς.
0: Και αν δεν υπήρχαν αυτοί, Αντώνη, τι δουλειά θα κάναμε εμείς.
1: Αυτό. Κλέφτες θα γινόμαστε.
0: Σεβασμό, respect, σε παρακαλώ.
1: Μήπως όμως με αυτό που έγινε την Πέμπτη, γιατί κάποιοι είχαν υψηλές προσδοκίες, εγώ δεν είχα, μας ρίχνει τον πύχη για το συνέδριο. Θα πάμε εκεί, θα πάτε εκεί και θα κοιμηθείτε, Γιάννη μου.
0: Κοίτα, να κοιμηθούμε αποκλείεται.
1: Α, εντάξει. Δεν έχει κρεβάτια, λέει. Δεν έχει καναπέδες γι' αυτό.
0: Όχι, ρε Σίτα, αφού έχεις εμπειρία από συνέδρια και τίποτα να μην γίνει.
1: Από συνέδρια που τσακώνονται, έχω εμπειρία.
0: Έχει τόσο
1: κόσμο. Εσύ, από Πασόκ συνέδρια έχεις.
0: Και έχει τόσο κόσμο στα συνέδρια. Και γίνεται και τόσο χαβαλές και εκτός των. Ωραία, είναι το μιλάνε αυτά, λένε τα διάφορα.
1: Για το χαβαλέ το κάνουν το συνέδριο στην
0: Ελλάδα. Α, το πάω τώρα αν το κάνω και το χαβαλέ.
1: Εγώ συγγνώμη.
0: Μου λες εσύ αν θα κοιμηθείς όταν πας εκεί.
1: Εγώ θα λέω αν θα λύσουν τα προβλήματά τους. Θα τα λύσουν τα προβλήματά τους.
0: Έχεις να δεις τόσο κόσμο.
1: Δεν τα λύσανε.
0: Έχεις να δεις τόσο κόσμο. Να ζυμωθείς, να κάνεις. Όχι. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, Αντώνη μου, βγαίνουν μέσα από τις δημόσεις. Δεν γίνονται από τις 10 ομιλίες που γίνονται στο Βήμα. Στο παρασκήνιο γίνεται η δουλειά.
1: Και στην κοινοβουλευτική
0: γιατί
1: ομάδα.
0: Στην αριστερά που γίνονται κάτω από τους προβολείς.
1: Τι μέσα από τις δημόσεις. Όχι, σημασία είχε στο συνέδριο τι θα έβγαινε να πει πάνω ο Τσακαλώτος σε σχέση με τον Τσίπρα. Είχε μια σημασία αυτό.
0: Ωραία. Πολλές φορές το τι θα ελεγόταν δεν είχε διαμορφωθεί τις προηγούμενες μέρες σε δημόσεις.
1: Το ξέραμε τι θα πει. Το θέμα είναι αν θα το πει.
0: Στα λόγια μου.
1: Γιατί... Όχι, δεν έχουμε στα λόγια σου. Το θέμα είναι να το πει. Γιατί εγώ είδα πρόσωπα και βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη που είτε κάποιοι δεν μίλησαν, είτε αυτοί που μίλησαν δεν ήταν τόσο σκληροί όσο ήταν τις προηγούμενες μέρες στη συνέντευξη τους. Κάνω λάθος.
0: Όταν ένα κόμμα είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν θα βγάλει τα μάτια του σε μια κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί, κάτσε να τελειώσω.
1: Ναι, καλά, με συγχωρείς.
0: Γιατί, πρώτον, όλες τις πέντε προηγούμενες μέρες, ξέροντας ότι υπάρχει ένα ρήγμα, γίναν όλες τις ζυμώσεις που έχουμε περιγράψει. Δηλαδή, είδε βουλευτές ο ίδιος ο Μητσοτάκης, άκουσε τα παραπονά τους, τους είπε εντάξει, θα το δούμε, θα ακούσω το ένα το άλλο. Μίλησαν Χατζηδάκης, ο Νέζης, ο Χαρακόπουλος, μιλούσαν με βουλευτές να πέσουν οι τόνοι. Και πέντε μέρες πριν την κοινοβουλευτική ομάδα, αρχίζει να συζητιέται πολύ έντονα και να βγαίνει προς τα έξω. Ότι παιδιά, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Αυτό το ακούω που λες.
0: Αυτό το κλίμα λοιπόν, οι βουλευτές σου λέει πάμε σε πέντε μήνες στις εκλογές. Δεν θα πυρπολίσουμε τώρα το μαγαζί με το οποίο θα κατεβούμε να διεκδικήσουμε την ψήφο και θα θέλουμε να βγούμε. Ναι. Όσο μεγαλύτερη ζημία, τόσο πιο δύσκολη θα γίνει η επανεκλογή μας.
1: Αυτό με τις εκλογές είναι προβληματισμός, το καταλαβαίνω. Δεν θα είναι πάλι 156, αλλά ξαφνικά δεν λύθηκαν τα θέματα που είχαν βάλει με το επιτελικό κράτος. Δεν είδα τους 11 να μιλούν για την οικονομική πολιτική. Το θέμα της άρσης ηλίας έμεινε και αυτό λίγο πιο πίσω. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως.
0: Καταρχάς, πήραν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Βγαίνει ο Μητσοτάκης από το Βήμα και λέει: όσοι υπήρχε η άρση ασυλίας, εφόσον υπάρχει καταδίκη, είστε από τώρα στα ψηφοδέλτια, εφόσον το θέλετε. Γιατί ήταν από τα
1: το
0: κομμάτια.
1: Αυτό όμως,
0: Ήταν ένα από τα κομμάτια όμως που μέχρι να η γκρίνια βοήθησε και οι ενστάσεις στο να φτάσουμε εκεί. Γιατί θυμάσαι πως ξεκινήσαμε. Μια δήλωση του κ. Μαρινάκη είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν θα κατεβάσουμε κανένα στα ψηφοδέλτια οι πρώτες διαρροές. Και όταν άρχισε όλη αυτή η αναμπομπούλα, άρχισε να προσαρμόζει τη γραμμή του το Μαξίμου. Γιατί αν κάτι κάνουν καλά, είναι στο να βλέπουν το κύμα για να το προσαρμόζουν. Mm-hmm. Λίγο προσαρμόστηκαν σε αυτό τη κοινοβουλευτική ομάδα. Και να σου πω και κάτι, το είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Υπάρχει και η ψυχή της Καρδερίνας. Δεν θα πάνε τώρα να συγκρουστούν με τον αρχηγό. Δεν πιστεύει κανένα ότι θα πάει κάποιο να αφισβητήσει το Μητσοτάκη.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι αυτή να τα ακούσει όμως ο αρχηγός. Οκ, okay, μπορεί να τα είπαν κατηδίαν, τι να σου πω. Αλλά
0: κάποιες γκρίνιες υπόθηκαν
1: με διαφορετικό
0: πολιτικές...
1: τρόπο.
0: Ναι, ναι,
1: πολιτικές. Εντάξει, σε σχέση με τα άλλα κόμματα, με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τα
0: ναι,
1: έχεις
0: ζήσει. Ναι, 100. Ναι. Αυτό, 100, δεν το συζητάμε.
1: Ίσως γι' αυτό, και λοιπόν,
0: απόλυτα.
1: Ίσως γι' αυτό λοιπόν, Γιάννη μου, προκειμένου να πάρουν ενέργεια και αρκετό άμυλο που έχουν μέσα τα μακαρόνια με κυμά εξαφανίστηκαν από το εστιατόριο της Βουλής. Γύρω στις 12, 1 το μεσημέρι δεν υπήρχε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και πρόσεξε, τι συμπεραίνω εγώ. Μοσχαρίσιος ο κυμάς, το μοσχάρι είναι, δίνει πολύ σίδηρο. Ενέργεια και από εκεί.
0: Λοιπόν,
1: να το εξηγήσω αλλιώς.
0: Θα σου το εξηγήσω εγώ. Καταρχάς τη βγάλαν ξεροσφύρι μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είχαν ούτε, πώς το λένε, μπισκοτάκι. Και το αστείο που λεγόταν πριν την έναρξη της κοινοβουλευτικής ομάδας από έναν βουλευτή. Επειδή είχαν γίνει αυτά τα τραπέζια που λέγαμε μεταξύ των βουλευτών, οι ζυμώσεις, οι δικές τους κτλ. Λέει, εγώ μόλις ανέβω πάνω θα πω, Πρόεδρε, δεν είναι πράγματα αυτά. Εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε και να κάνουμε τις εσωκομματικές διαδικασίες τρώγοντας και πίνοντας. Και εδώ πέρα τη βγάζουμε ξεροσφύρι. Διαμαρτύρομαι.
1: Μες στην ολομέλεια του καθηγητή.
0: Διαμαρτύρομαι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει.
1: Εγώ νομίζω ότι κάποιοι ανέβαιναν πάρα διάβησα και έτρωγαν τα μακαρόνια με κυμά, έβαζαν και τυράκι και μετά.
0: Σε μία ώρα, δεν είχε τελειώσει, ίσα είχε τελειώσει ο Μητσοτάκης και ο Χαρακόπουλος αρχικές τοποθετήσεις.
1: Ναι, μετά από αυτά κάποιοι πήγαιναν προς τα πάνω. Και τελικά γύρισε το πράγμα προς δένδια πλευρά, έτσι.
0: Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Μητσοτάκης είπε μετά όταν κλείσαν οι κάμερες ποιοι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Όσοι έχουν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών.
1: Αυτοί που πήγαν κουβά.
0: Καταρχάς έχει φάει ένα σκάλωμα με την μεδεφύτευση του Άδωνη είτε γίνεται υπουργικό. Όποια υπουργικό έχει γίνει από τότε που βγήκε η εμφύτευση, σχολιάζεται την εμφύτευση του Άδωνη. Στην κοινοβουλευτική το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό πότε το είπε, ποια στιγμή.
0: Η στιγμή είναι ακόμη πιο καλό. Γιατί έχει πει ο Μητσοτάκης αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα είστε στα ψηφοδέλτια κτλ. Όλοι αυτοί με τις άρσεις. Ανεβαίνει ο κ. Βαρτζόπουλος, όχι πολύ πλούσιο ακόμη, ναι. Και λέει, Πρόεδρε, με ικανοποιεί αυτό που είπε κτλ. Και εκεί παρεμβαίνει ο Μητσοτάκης και λέει, ναι. Και επειδή σε βλέπω και από εδώ που είμαι, να ξέρεις ότι οι μόνοι που θα κοπούν είναι αυτοί που δεν έμειναν όπως εσύ, αλλά πήγαν και έκαναν εμφύτευση.
1: Εκεί είχαμε παρέμβαση οι Άδωνοι.
0: Εκεί γελάσαν όλοι. Το δεύτερο σκηνικό ήταν από το δημοσκάκι που λέει πρέπει να περνάνε ψυχομετρικά. Που κολλάει με τον Βαρτζόπουλο, γι' αυτό το θυμήθηκα. Λέει, βγαίνει ο Μοσχάκης και λέει: κάνω προτάσεις. Και μία από τις προτάσεις είναι ότι όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, θα πρέπει να περνάνε από ψυχομετρικά τεστ. Εντάξει, γίνεται ο χαβαλές που γίνεται από κάτω, καταλαβαίνουμε που πήγε το
1: δύσκολο
0: μυαλό.
1: Αυτό, έτσι.
0: Καταλαβαίνουμε που πήγε το μυαλό πολλών. Αμέσως μετά από τον Μοσχάκη μιλάει ο Βαρτζόπουλος. Και ανεβαίνει πάνω και λέει: το ότι είμαι ψυχίατρος δεν έχει να κάνει κάτι με τη σειρά που μιλάμε. Και μέσα σε όλο αυτό πέρασαν στο ψηλό οι εντάσεις στο προηγούμενο διαστήματος. Υπήρχαν κάποιοι βουλευτές που έβαλαν ενστάσεις και για το σκέρτσο είπε ο κ. Κατσανιώτης αμέσως χωρίς να αναφέρει και κάποιες άλλες. Δεν ξέφυγε κανένα στην κόκκινη γραμμή που τους έβαλε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Έβαλε ο Μητσοτάκης μια κόκκινη γραμμή, δεν θα το γύρισε στην εσωστρέφεια, δεν το έκανε κανένας.
1: Υπάρχει άλλος με ασχολούν τα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Με μεταμόσχευση μαλλιών στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Από όσο ξέρω.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι. Και δεν το φώναξε προφανώς, ναι. Αυτός αν το έκανε.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Ξέρω κανένα δύο που θέλουν να γίνουν βουλευτές και κάτι κάνουν, ό,τι έχω ακούσει, αλλά δεν τους...
1: Το ερώτημα τώρα είναι αν ξανακάνει κάποιο όργανο εδώ κοντά ο Μητσοτάκης ή κοινοβουλευτική ομάδα ή πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω, πολιτική επιτροπή, ο Δένδιας θα ταξιδεύει πάλι.
0: Ο Δένδιας ήταν για τα Embraer στην Πορτογαλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπου
1: προγραμματισμένο
0: και να...
1: ταξίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν προγραμματισμένο γιατί η αρχική ημερομηνία της κοινοβουλευτικής, σου θυμίζω, ήταν 30 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Και τελευταία στιγμή, επειδή γινόταν όλο αυτό το τρισούσουρο στο εσωτερικό, το πήγανε μια εβδομάδα μετά για να γίνει αυτή η διαχείριση και να πέσουν οι τόνοι.
1: Ναι, μωρά, πώς έχουν αυτό. Σημειώσει και άλλες απουσίες κάποιοι. Αυτό,
0: ο Δένδιας είχε βάλει αυτό. Αλλά και στην Αμερική να ήταν, να βλέπε τον Τραμπ ο Δένδιας, ο Άδωνης, δεν θα κρατιόταν και θα το έλεγε, εγώ σου λέω. Γιατί όλο ξεκινάει ότι υπάρχει κόντρα, υπάρχει άχτη εδώ.
1: Οπότε ζούμε για τη στιγμή που κάποια στιγμή ο Δένδιας θα το απαντήσει.
0: Έχει απαντήσει μια φορά.
1: Παλιότερα, ναι.
0: Και το αφήνει, ναι, εκεί ο Δένδιας. Δεν το πάει παρακάτω, προς το παρόν τουλάχιστον. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης δεν είπε το όνομα.
1: Όχι, δεν το είπε.
0: Φωτογράφησε, βέβαια, εντάξει, μια χαρά.
1: Το ζωγράφησε κανονικά. Ναι. υπάρχει μπιφ βουλευτών υπουργών τελικά.
0: Υπάρχει και μπιφ μεταξύ υπουργών. Γιατί είναι πέρα από αυτό
1: κάθε
0: που συζητάμε.
1: Που σέβεται τώρα αυτό της.
0: Καλά, και όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, Αντώνη.
1: Ξετυλίσσονται μέσα στην υπουργή.
0: Λίγο κοινωνικά, άμα θες.
1: Αναπληρωτές.
0: Αλλά προφανώς αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια τρώνε το ξύλο. Αλλά επιλογή τους είναι και αυτόν, δηλαδή τους έβαλε κάποιος με το ζόρι. Τα λέμε όλα. Σου λέει κάποιοι άλλοι δεν βγαίνουν και κρύβονται. Και εμείς τρώμε το ξύλο. Οι άλλοι κρύβονται, παρουσιάζουν μόνο το υπουργείο τους. Συνεννοούνται, λένε παιδιά, δεν θέλουμε να μιλήσουμε για άλλα θέματα. Μιλάνε μόνο για τα δικά τους. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιάννη, πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό είναι το βασικό.
2: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Τη φωτιά την άναψε με αυτό ο Μητσοτάκης. Το περίεργο είναι ότι ο Μητσοτάκης περίεργο. Αυτό που δείχνει ότι όλα κύλησαν, τα έλεγε κάποιος, με έναν τρόπο πολύ καλά σχεδιασμένο. Κλείνοντας και τη συζήτηση, λέει, ναι, δεν δουλεύουν όλοι με τον ίδιο ενθουσιασμό και το κυβερνητικό έργο. Άρα δέχομαι αυτό που λέτε ότι υπάρχει μια σειρά υπουργών οι οποίοι στα δύσκολα κρύβονται. Και τους έχω μαρκάρει. Βέβαια, να μου πεις, με τον ενδεχόμενο εκλογών μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα κάνει κανένα σχηματισμό, οπότε και αυτοί δεν θα πάθουν και τίποτα.
1: Τέλος πάντων, μετά τη συνεδρία. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μετά τη συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη μέρα την Παρασκευή, ήρθε εδώ στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης και νομίζω ότι από αυτά που θα ακούσουμε, ότι μάλλον επιμένει σε αυτά τα οποία υποστηρίζει.
3: Δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια για να κόψουν ένα κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανένα και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
1: Ωραία δουλειά αυτή. Να είσαι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάς στο σύμπαν.
0: Να σου πω κάτι. Είναι ονειρεμένη δουλειά.
1: Η καλύτερη δουλειά είναι ο υφυπουργός εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό.
0: Αυτή είναι η ονειρεμένη
1: αυτό
0: δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πας Αυστραλία, Αμερική, Καναδά,
1: Ζιμπάμπουε,
0: Νότια Αφρική.
1: Πρέπει να δεις τους Έλληνες.
0: Συγγνώμη, αν δεν κρατήσεις ζωντανό.
1: Αυτό είναι αυτό ακριβώς.
0: Το φρόνημα των Ελλήνων του εξωτερικού να είναι κοντά στην πατρίδα, συγγνώμη κιόλας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν σε καταλαβαίνω αυτές οι αιχμές.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Τι λέγανε για τον Τέρνς Κουίκ και τα μίλια που έκανε.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή είχε κάνει ένα τρομερό σερί.
1: Τρομερό
0: εκτός χώρας.
1: Ήταν για μεγάλο διάστημα. Οπότε νομίζω αυτή είναι η περιζήτητη θέση του κυβερνητικού σχήματος, όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Πάνε και τη ζητάνε. Ουρα!
0: Κοίτα, υπάρχει ένα πρόβλημα με τους πολιτικούς. Η φιλοδοξία τους ξεπερνάει μερικές φορές την καλοπέρασή τους.
1: Ναι.
0: Αντί να κυνηγάνε όντως αυτή τη θέση.
1: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Τέλος πάντων, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτά που είπε στο Sky. Νομίζω ότι ο κύριος Κατσανιώτης μάλλον ήταν η σειρά του να φωτογραφίσει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε.
4: Όλοι κρίνονται για τη δημόσια παρουσία τους, για τους τόνους τους. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να κρύβεται κάποιος ή να βγαίνει συνεχώς επί παντός του επίστητου και να κάνει λάθη.
5: Αυτό είναι για τον κύριο Γεωργιάδη τώρα.
4: Όχι, εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Εγώ θα έλεγα και τα δύο είναι λίγο προβληματικά. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Να βγαίνεις, αλλά εντάξει, να μην βγαίνεις και συνέχεια.
0: Ναι, αυτή την ισορροπία πρέπει να βρουν γιατί σε λίγο έχει εκλογές. Τα πολλά παιχνιδάκια.
1: Τώρα και αυτοί που δεν βγαίνουν θα αρχίσουν να βγαίνουν πιο πολύ, έτσι. Φαντάζομαι. Εν ώψη των εκλογών.
0: Τον τελευταίο μήνα. Όσοι έχουν αυτή την τακτική, Αντώνη, τον τελευταίο μήνα θα βγουν. Γιατί όσοι είναι υπουργοί.
1: Προβεβλημένοι
0: κτλ. Δεν έχουν ανάγκη αναγνωρισμότητα για να βγουν.
1: Τη μία φορά την εβδομάδα στο ένα κανάλι και τη μία στο άλλο.
0: Αυτοί κυνηγάνε βουλευτές που όντως έχουν και είτε ζήτημα αναγνωρισμότητα ή κυνηγάνε να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή. Έτσι πάει. Συγγνώμη κιόλας.

0: και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα?
14: Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμα του Sky με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Γιάννη, θα χορτάσεις δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα.
1: Δεν έχουν σταματήσει και δεν θα έχουν σταμάτη μου.
0: 15 Αύγουστο δημοσκόπηση.
1: Συγγνώμη. Με εκλογές να έρχονται σε ένα μήνα.
0: Βεβαίως.
1: Εννοείται ότι θα έχει.
0: Ούτε τον Αύγουστο. Κανονικά ανάλυση.
1: Και για να είναι σωστό το δείγμα, θα πρέπει να πηγαίνουν και να παίρνουν τα ερωτηματολόγια να τα συμπληρώνουν στα πανηγύρια.
0: Εννοείται. Πανηγύρια παραλίας. Χαμός θα γίνεται. Τι κρατάς από τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που είχαμε εδώ την εβδομάδα που πέρασε στον Sky?
1: Κοίτα, σίγουρα η υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το σκοτσέζικο ντουζ. Μια-δύο μονάδες κάτω, ναι. Μια-δύο μονάδες πάνω σε αυτή την περιοχή του 28-31-32. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, νομίζω το είπες και εσύ από την πρώτη στιγμή πολύ σωστά, μιλάμε κανονικά για κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα μια ανακοίνωση λείπει
0: ή
1: τα μέλα. Αλλά νομίζω ότι το εκλογικό σώμα τα έχει αποδεχθεί ότι θα είναι μέσα στις επιλογές του τα δύο κόμματα αυτά.
0: Το ερωτηματικό υπάρχει για τον Αντώνη Σαμαρά. Αν έχουμε χρόνο να μας το αναλύσεις αργότερα. Πάμε όμως να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιώργο Αράπογλου, το διευθυντή της ΠΑΛΣ RC. Κύριε Αράπογλου, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
2: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, κύριε Ατζουλέτε, κύριε Καντέλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό σύνθετο, το οποίο έγραψε ο Γιάννης πριν από λίγο, με δύο νέα κόμματα, Τσίπρας, Καριστιανού, ένα που ενδεχομένως να έρθει να δούμε του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριο Σωμαρά. Και καταλαβαίνουμε σίγουρα, κύριε Αράπογλου, πως οι δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο ή πιο νωρίς, σε δύο μήνες, θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που βλέπουμε τώρα, από την εικόνα που βλέπουμε τώρα, έτσι.
2: Θα έχουμε σίγουρα διαφορές. Μιλούσα με ένα καλό φίλο και με ρωτούσε ότι μετράμε 12 κόμματα και έχουμε διψήφιο ποσοστό στο άλλο κόμμα. Και του απάντησα ότι στην πραγματικότητα δεν μετράμε τα 12 κόμματα που βλέπουμε, μετράμε 14, ίσως και 15 κόμματα, γιατί ουσιαστικά στις μετρήσεις κρύβονται και άλλα τουλάχιστον δύο κόμματα που αναμένονται σύντομα.
1: Με την εμπειρία σας, θεωρείτε και με τις αναλύσεις που έχετε κάνει πάνω στα δείγματα τα οποία έχετε, θεωρείτε ότι αυτά τα κόμματα που περιμένουμε να δημιουργηθούν και τα κόμματα που τα βλέπουμε να φθήνουν εξαιτίας της νέας δημιουργίας, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επηρεάζεται από την προσδοκία κάποιων για την επαναφορά του κυρίου Τσίπρα, ακουμπάνε σε ένα εκλογικό κοινό που είναι ταυτόσιμο και άρα αυτό που βλέπουμε ως πολύ πιθανό για την κυρία Καριστιανού στο 21, τον κύριο Τσίπρα στο 20, τελικά η μίξη αυτών των ποσοστών να τους κατεβάσει πολύ απότομα?
2: Είναι εύστοχο και πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι δεν μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Δεν μετρήσαμε πρόθεση ψήφου εφόσον τα κόμματα αυτά δεν υπάρχουν. Μετρήσαμε μόνο δυνητική ψήφο, πιθανότητα ψήφου. Και αν λάβετε υπόψη σας και τα περιθώρια σφάλματος που υπάρχουν στις έρευνες και η μορφή των ερωτημάτων και ότι τα κόμματα δεν υπάρχουν, ό,τι συζητάμε θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Θα έλεγα λοιπόν ότι και το άθροισμα φυσικά δεν είναι η εκτίμηση για ενδεχόμενη πρόθεση ψήφου, το άθροισμα των δύο απαντήσεων είναι κυρίως το σίγουρα και ένα τμήμα, όχι το μεγαλύτερο, από το μάλλον ναι. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτές τις διευκρινήσεις, ναι, είναι ενδιαφέρον το ερώτημα, γιατί πράγματι τα κοινά που απαντούν σίγουρα ναι, ας περιοριστούμε στο σίγουρα ναι, που είναι και η πιο απόλυτη απάντηση, δεν είναι ξένα μεταξύ τους. Σε ένα βαθμό ταυτίζονται, ακουμπάει το ένα το άλλο και έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό και να το γνωρίζουμε πριν συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Ενδεικτικά, με τις επιφυλάξεις που ανέφερα, το κοινό, οι ψηφοφόροι ανάμεσα σε αυτούς που λένε σίγουρα ναι για το κόμμα Καριστιανού και σίγουρα ναι για το κόμμα Αλέξη Τσίπρα, περίπου το 1/4 είναι κοινό. Δηλαδή από αυτό το 8 και 9% περίπου που αποτυπώσαμε, περίπου 2% του εκλογικού σώματος, ίσως και λίγο παραπάνω, το βρίσκουμε και στα δύο ενδεχόμενα μέσα, στο σίγουρα ή στο μάλλον. Στο θέμα του κύριου Σαμαρά που επίσης το μετρήσαμε, είναι μικρότερο το ποσοστό, είναι μία μονάδα και ταύτιση φαίνεται να υπάρχει μόνο με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σχεδόν καθόλου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό το σίγουρα είναι το μπετοναρισμένο κοινό του Τσίπρα και της Καριστιανού, έτσι.
2: Η πρακτική δείχνει ότι κατά 90%, ίσως λίγο παρακάτω, το σίγουρα ναι γίνεται τελικά πρόθεση ψήφου, αλλά προσέξτε ότι το ερώτημα έλεγε θα ψηφίζατε ένα κόμμα αν και όταν δημιουργηθεί. Επομένως και το ναι και το μάλλον ναι, ακόμα και το σίγουρα ναι, 100% μπετονταρισμένο δεν μπορεί να θεωρηθεί πριν το κόμμα ιδρυθεί. Ακόμα και όταν το κόμμα ιδρυθεί, ακόμα και όταν συμπεριληφθεί στην πρόθεση ψήφου, πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι κάποιος πολίτης που απαντάει ένα κόμμα στην πρόθεση ψήφου τελικά είναι αυτό
1: προφανώς
2: που θα ψηφίσει.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με την εικόνα των νέων κομμάτων και τις μετρήσεις που βρίσκουμε τουλάχιστον 8-9 κόμματα στη Βουλή, πιστεύετε ότι είναι περιττή οποιαδήποτε συζήτηση περί αυτοδυναμίας ενός κόμματος? Προφανώς Νέας Δημοκρατίας που έχει αυτή την τεράστια διαφορά στην πρώτη θέση. Με μια 9 κομματική Βουλή, νομίζω πρέπει να ξεπεράσει και το 41% για να βγάλει αυτοδυναμία.
2: Αν η πρώτη απάντηση θα ήταν ότι δυσκολεύει πολύ. Αλλά αν δούμε λίγο τα στοιχεία, θα δούμε ότι η πραγματική επίδραση στους σημερινούς ψηφοφόρους τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι, θα έλεγα, ελάχιστη από αυτά τα νέα κόμματα. Γιατί στο σίγουρα ναι, ακόμα και στο μάλλον, αλλά κυρίως στο σίγουρα ναι, βρίσκουμε πολύ μικρά ποσοστά, εννοούμε κάτω από τη μονάδα. Ουσιαστικά και με την επιφύλαξη που ανέφερα, από σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, η επίδραση στους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους που ένα κυβερνών κόμμα συνήθως ελπίζει ότι αν όχι όλους, ένα μεγάλο μέρος θα τους μαζέψει πίσω, εκεί η επίδραση είναι λίγο μεγαλύτερη των νέων κομμάτων, χωρίς πάλι να είναι απόλυτη. Αλλά επειδή, όπως υπονοήσατε, όταν δημιουργούνται νέα κόμματα υπάρχουν περισσότερες επιλογές για τους ψηφοφόρους, μένει μικρότερο ποσοστό αδιάθετο κάτω από το όριο του 3% που δεν μπαίνει στη διανομή των εδρών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ναι, θα έλεγα ότι μεγαλύτερο πλήθος κομμάτων, ειδικά αν περνούν το 3% και συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών, μοιάζει να δυσκολεύει το πρώτο κόμμα που κυνηγά την αυτοδυναμία, τουλάχιστον σε πρώτες εκλογές, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο και για δεύτερες εκλογές, που εκεί τα διλήμματα θα είναι πιο σκληρά, φαίνεται να δυσκολεύουν. Άλλωστε, και μόνο η σκέψη ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν, τόσο οι ψηφοφόροι βρίσκουν εναλλακτικές και μπορεί να γοητευθούν από μια άλλη πρόταση, νομίζω ότι οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα. Σίγουρα δυσκολεύει. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε όμως αυτή τη στιγμή σε ποιο βαθμό το κυνήγι της αυτοδυναμίας.
0: Κυρία Ράπογλου, αυτό που μου έκανε εντύπωση στην ανάλυση της ψήφου για τη Μαρία Καρισιανού είναι, εντάξει, είδαμε ότι λαμβάνει πάρα πολλές ψήφους από αυτούς, από κόσμο που δεν ανήκει σε κάποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος. Και όντως έχει μεγάλη απήχηση σε ένα αντισυστημικό κοινό. Μετά όμως πηγαίνει κατευθείαν και έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στην κεντροαριστερά. Θα περίμενε κανείς και με τις δηλώσεις που έχει κάνει για τις αμβλώσεις, για τα εθνικά θέματα, να προσεγγίζει πιο πολύ κόσμο από τη δεξιά παράταξη.
2: Πράγματι, και προσεγγίζει, δηλαδή αν δείτε το σίγουρα ναι, στη δεξιά είναι 10%, στη κεντροδεξιά 8%, στη κεντροαριστερά 8%. Δεν είναι υψηλότερη τιμή στη κεντροαριστερά, αλλά φυσικά δεν είναι αμεληταία. Εντάξει, νομίζω ότι στη κεντροαριστερά υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μία είναι η σημαντική, η δραματική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κόμμα το οποίο είχε 18% το 23%, περισσότερο παλαιότερα. Αυτή τη στιγμή το βρίσκουμε στο 4 και στο 5. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων που μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, φαίνεται να έλκει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή τη δεξαμενή, αλλά είναι αρκετά μεγάλη και υπάρχει αρκετό ακόμα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει άλλες προτάσεις. Επίσης, εκεί έχουμε σε αυτό το χώρο ευρύτερα, αν και όχι αποκλειστικά, έχουμε την πλεύση ελευθερίας που φαίνεται να υπάρχει μία ταύτιση με το κόμμα Καρισιανού. Και σας θυμίζω ότι όταν είχαμε πρωτομετρήσει το ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καρισιανού, ήταν μεγαλύτερη η δύναμή της στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από ότι στον χώρο της δεξιδιάς και της κεντροδεξιάς.
1: Και υπάρχει αυτό το πολιτικό κοινό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Από την άποψη κόσμος που δεν ταυτίζεται με την έννοια δεξιά-αριστερά. Και ειδικά σε νέους ψηφοφόρους.
2: Να αρέσει ίσως και από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς και η πρόταση όχι σε πολιτικά πρόσωπα με προηγούμενη υπηρεσία ή φθορά ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ίσως άλλο ένα στοιχείο που μπορεί να τραβήξει συμπολίτες μας από αυτόν τον πολιτικό χώρο.
0: Κύριε Ράμπογλου, ελπίζω να μην χρειαστεί να μετράτε 15 Αύγουστο που λέγαμε πριν. Εντάξει.
2: Θέλω να το διαψεύσω, κύριε Ατζολέτε, διότι διαφορετικά θα έχουμε παρετήσεις. Προσωπικά διαψεύδω ότι θα έχουμε μετρήσει το 15 Αύγουστο.
0: Βάλτε τα πράγματα σε μια τάξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ.

0: δεν θα αργήσει η συζήτηση που θα γίνει πολύ έντονη για όλους. Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον?
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
0: Γιατί το Πασόκ κάνει πως έχει δώσει την απάντηση. Δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τελειώσει εκεί η συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία που τα αποφεύγει ως τώρα και τους λέει είμαι πρώτη, πάω για την αυτοδυναμία, θα αρχίσει να μπαίνει όλο και πιο ζεστά. Και αν δεν, με ποιον?
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, είναι δύσκολο να πεις οτιδήποτε, γιατί σκέψου αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας θέλει να έρθει δεύτερος, ο Ανθρουλάκης θέλει να έρθει δεύτερος και είναι η μητέρα των μαχών αυτό. Τι να βγούνε να πούνε?
0: Ξέρεις πως το λύνεις? Ο δεύτερος θα συνεργαστεί με τον πρώτο.
1: Ο δεύτερος με το εκλογικό
0: σύστημα. Ποιος θέλει μετά να είναι δεύτερος?
1: Οπωσδήποτε. Να το βάλει μέσα εκλογικό νόμο.
0: Ο πρώτος θα συνεργαστεί με τον δεύτερο.
1: Θέλουμε κυβέρνηση.
0: Ποιος θα θέλει μετά να είναι δεύτερος?
1: Τελείωσε. Κάνεις τα πάντα να είσαι τρίτος. Κάνεις το σταυρό σου.
0: Κερδισμένος δεν βγαίνεις. Σου λέει θα καεί ο δεύτερος, τσουπ, θα ανέβω εγώ.
1: Εν τω μεταξύ είναι και το εκλογικό σύστημα έτσι που ο δεύτερος να συνεργαστεί με τον τρίτο δεν γίνεται τίποτα. Θέλει και τον τέταρτο, θέλει και τον πέμπτο που δεν υπάρχουν μετά.
0: Δύσκολα, ειδικά στις εκλογές. Θα γίνουν αυτό που θα ονομάζεται πρώτη κάλπη, γιατί δεν νομίζω να γλιτώσουμε τις δεύτερες. Όταν θα μπουν 8-9 κόμματα στη Βουλή, εκτοξεύεται, το συζητάγαμε τώρα και με τον Γιώργο, εκτοξεύεται το ποσοστό του πρώτου κόμματος.
1: Ναι.
0: Για να πεις ότι θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί και τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε 9 κόμματα στη Βουλή, αλλά έχουν προκύψει από διασπάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Και θα

0: με το πολιτικό σκηνικό και έχουμε κόμματα πέριξ τη ζώνη του 9 και 10% και αυτοί λένε και εμείς θα το παλέψουμε. Δύσκολο με τους άλλους να έρχονται.
1: Για να συνδέουμε τα θέματα.
0: Πάντα.
1: Άρα, ποιο λόγο έχουν να τσακώνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κανένα. Κανένα από τη στιγμή κιόλας που ξέρουν ότι δεν θα είναι 156.

0: και μετά το τραγούδι να μιλήσουμε για τη Μαρκίζα, γιατί έχει τάξει Μαρκίζα.
1: Ναι, ναι, τα φωτεινά γράμματα.
0: Τα φωτεινά γράμματα κάτω από το Αλέξη Τσίπρας όμως.
1: Ναι, εντάξει.

0: Και ο Αντώνης Ατζολέτος που είναι απέναντί μου έχει στα χέρια του, τα πρώτα εισιτήρια που θα αποβιβάσουν κόσμο στην πολιτική Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πώς το είπες έτσι, ρε εσύ.
0: Εντάξει. Ε?
1: Το έχεις γράψει.
0: Όχι, τώρα μου ήρθε.
1: Τώρα μου ήρθε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και βέβαια κάποια στιγμή να πάει και στην Ιθάκη ο Τσίπρας. Έτσι, όλο για Ιθάκη, μιλάμε Ιθάκη. Μόνο Ιθάκη δεν πήγε.
0: Θέλω ονοματεπώνυμα από τα εισιτήρια, Αντώνη.
1: Λοιπόν, τα ονοματεπώνυμα υπάρχουν στην καθημερινή της Κυριακής. Είναι 25.
0: Υπάρχουν επειδή τα έχεις γράψει εσύ.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι 25 πρόσωπα τα οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα να βγουν μπροστά, να αποτελέσουν τη βιτρίνα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, αύριο έχει εκδήλωση στο Χαλάνδρι και τρεις από αυτούς τους 25 θα είναι εκεί. Θα τους παίρνει μαζί τους σιγά σιγά να τους γνωρίζει τον κόσμο. Έλα εδώ να σου γνωρίσω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιδιά, από εδώ ο τάδε και η τάδε. Ναι. Θα πάμε μαζί.
1: Λίγο του know us better θα είναι η κατάσταση.

0: Κοίταξε, αν δει κανείς τα 25 ονόματα, θα πούμε και με μερικά. Είναι πολύ ακαδημαϊκοί, είναι επιχειρηματίες, είναι πρόσωπα της αγοράς, είναι καλλιτέχνες. Στα πρόσωπα που θα βγουν μπροστά το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα, είναι η ηθοποιός η Μαριάννα του Μασάτου. Α. Που την έχουμε δει αρκετές φορές κοντά στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί χρειάζεται και αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε νέα εγχειρήματα.
0: Ναι, θα είναι η κυρία Κουφονικολάκου που έχουμε πει ότι είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ή ο διεθνολόγος, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, ο Χάρης ο Τζίμητρας. Αυτά είναι δύο πρόσωπα τα οποία ήδη έχουν βγει και έχουν κάνει τηλεοπτικές εμφανίσεις. Στα πρόσωπα που σίγουρα θα παίξουν ρόλο δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί από αυτούς τους 25 δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι θα πολιτευτούν, ποιοι θα βγουν μπροστά, ποιοι θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Κοντά στον Αλέξη Τσίπρα θα δούμε συνέχεια να είναι ο Κώστας ο Τούμπουρος, φίλος του από τα φοιτητικά χρόνια και οικογενειακός φίλος, πολιτικός μηχανικός κι αυτός. Η Ιωάννα Ηλαλιώτου, καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλοί από καθηγητές στο Πάντιο. Νομίζω είναι, έχω δει ότι είναι μέσα στους 25 πάρα πολύ μηχανικοί, πάρα πολύ νομικοί.
1: Καλά, οι δικηγόροι δεν λείπουν ποτέ από τα κόμματα. Ναι.
0: Όχι, και οι μηχανικοί και οι γιατροί. Και γιατρός υπάρχει, χειρουργός.
1: Και οι γιατροί είναι περισσότεροι γιατί βγαίνουν και εύκολα. Εκλέγονται και εύκολα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι μηχανικοί δεν είναι περισσότεροι.
0: Όχι, αλλά έχει βουλή αρκετούς μηχανικούς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι από αυτούς που είναι ψηλά στη λίστα.
0: Είναι τα τρία επαγγέλματα νομίζω που κυριαρχούν. Οι δικηγόροι πρώτα, οι γιατροί και οι μηχανικοί.
1: Άρα όλο αυτό δείχνει ότι βιάζεται λίγο. Αγχωθήκαμε λίγο.
0: Κοίταξε. Νομίζω πως είδε και ο ίδιος ότι αν περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη, το τρενάκι. Μπορεί δηλαδή σκέψου δημοσκόπηση, όπου θα μετριέται η Καριστιανού, θα μετριέται ο Ανδουλάκης και δίπλα στη δυνητική ψήφο Τσίπρας. Δεν ξέρω κατά
1: και
0: πόσο.
1: Το Μητσοτάκη τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη να πει εκλογές. Ναι. Οχ, παιδιά, μας πιάσανε.
0: Δεν είναι ότι, να σου πω, δεν είναι ότι θα το άφηνε και θα το προχωρούσε. Απλώς θέλει να μπει και η σφραγίδα, ρε.
1: Δεν προλάβεις να γνωρίσεις κανένα από όλους αυτούς.
0: Ναι, και αυτό. Θέλει όμως όνομα, θέλει σήμα, θέλει λογότυπο, θέλει χρώμα, να καταλάβεις ότι είναι εδώ το κόμμα το συγκεκριμένο και είναι μαζί με τους άλλους. Δεν είναι ξεχωριστά. Αν είναι ξεχωριστά, νομίζω το βλέπει αλλιώς ο κόσμος.
1: Νομίζω θα τυπώσει αυτό που περιέγραψες, δηλαδή όνομα, σήμα, χρώμα κτλ. Και θα μοιράζεται στις παραλίες το καλοκαίρι. Ελάτε να γνωριστούμε. Ή θα ζητάς ένα ποτό και θα σου δίνουν μαζί με το ποτό διαφημιστικό στο νέο κόμμα.
0: Τι πρέπει να θυμηθούμε. Κάποια στιγμή το Δεκέμβρη, θυμάσαι που τον είχε πλησιάσει ένας πολίτης Λιάρης και του είχε πει έτσι θα το πει στο κόμμα. Και είχαμε πει εμείς, θα σας πούμε πώς θα πούμε το κόμμα.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε πώς το λέγανε αυτό. Ήταν κάτι κοινότυπο. Βέβαια, αλλά...
1: Και αν κολλάει με αυτό το έχω να σου πω, που λες πόσο σημαντικό είναι ο άλλος να καταλαβαίνει βλέποντας το σήμα ποιος είναι, ποιο κόμμα είναι. Υπήρχε μια πρόταση, την είπε νομίζω ο κ. Κερίδης, μου μετέφεραν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λέει να κάνουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Μια ιδέα που είχε ακουστεί για διάφορους λόγους. Που σημαίνει τι, ότι σε ένα χαρτί που απλώνεται είναι Νέα Δημοκρατία, από κάτω Πασόκ, από κάτω Κουκουέ. Και επιλέγεις εσύ, βρίσκεις το κόμμα και συμπληρώνεις πάνω εκεί. Δεν μπαίνεις 50 διαφορετικά χαρτάκια.
0: Ναι, και...
1: λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: το είχαμε συζητήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι μια σκέψη. Αρχίζουν από κάτω οι άλλοι βουλευτές να κάνουν. Να κουνάνε το κεφάλι τους. Όχι, μην σας περάσει από το μυαλό κτλ. Και λέει ο Μητσοτάκης, αν υπάρχει αποδοχή από την κοινοβουλευτική ομάδα, να το προχωρήσουμε. Ποια αποδοχή, όπως μου λέει ένας βουλευτής. Συγγνώμη, πάθαμε τόση ζημιά όταν βγάλαμε τον Πρισσό. Προσπαθούσα να καταλάβουμε ποια είναι η Δημοκρατία. Έπαθε τόση ζημιά το Πασόκ. Όταν έβγαλε τον ήλιο, ψάχναν να βρουν ποιο είναι το Πασόκ. Και τώρα θα τα βάλουμε και όλα τα κόμματα σε ένα ψηφοδέλτιο. Τους χάσαμε τους μισούς.
0: Ναι.
1: Και δίκιο έχει.
0: Και πρόσεξε να δεις, μήπως γίνουν και λάθη εκεί πέρα εκτός όλων των άλλων.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Εκτός αν θέλεις. Εκτός αν θέλεις, ρε παιδί μου, να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία, αλλά βουλευτή με Οικόπουλο.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε τέτοια εκλογικά συστήματα που κάναμε στις αυτοδιοικητικές.
0: Αυτά κάηκαν, είπαμε.
1: Κάηκαν αυτά. Άρα λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας έτοιμος. Καριστιανού έτοιμη.
0: Έτοιμος.
1: Γεννητούρια το Μάιο.
0: Γεννητούρια Σαμαράς.
1: Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζεται. Απλώς ετοιμάζεται, δεν βιάζεται να κάνει σήμα, να κάνει όλα αυτά που περιγράφεις.
0: Ούτε ένα δεύτερο.
1: Κόμμα Σαμαρά. Ούτε ένα δεύτερο. Κόμμα Σαμαρά. Μπαπ, κόβω μια μονάδα. Γεια σας. Δε αυτοδυναμία και διάκο δεν υπάρχει μέσα σαν πρωθυπουργό. Τελείωσε. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς τελικά θα κάνει πίσω και θα το προχωρήσει. Αυτό τουλάχιστον υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση και σε στελέχη της κυβέρνησης. Ναι, ναι, και σε στελέχη της κυβέρνησης. Ναι, θα προχωρήσει.
0: Συνεχώς αλλάζουμε φάσεις με τον Σαμαρά.
1: Εδώ και θυμάσαι και την προηγούμενη εβδομάδα όμως είπαμε ότι πάει προς τα εκεί η δουλειά. Άρα τρία νέα κόμματα. Αντώνη, θα έχεις να επιλέξεις, θα απλώνονται μπροστά στα ψηφοδέλτια. Θα επιλέξει να ανοίξει την κάλπη.
0: Σταμάτα, ρε Γιάννη.
1: Χαμός θα γίνει, παιδιά.
0: Ανυπομονώ να έρθουν οι κάλπες.
1: Εγώ ανυπομονώ να πάμε Για φαγητό.
0: Πάμε για φαγητό και μια ώρα. Μεσημέρι. Να είστε καλά, τα λέμε σε μια εβδομάδα. Με συνέδριο Νέα Δημοκρατία.
1: Βεβαίως. Γεια σας.

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
7: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
7: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
7: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
7: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
7: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
8: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr κάθετος bonus.

0: 92,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά όλοι οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης ως το Χαλάνδρι. Σε εξέλιξη είναι η περίπλοκη επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο καταγράφηκε εστία Χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έφτασε νωρίς το πρωί στην Τενερίφη στα Κανάρια νησιά, έχει αγκυροβολήσει σε απόσταση από το λιμάνι, καθώς δεν του επιτράπει για λόγους ασφαλείας να προσεγγίσει την ακτή. Επιβάτες και πλήρωμα θα μεταφερθούν κατά ομάδες με μικρά σκάφη στην ακτή και από εκεί σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα θα τους οδηγήσουν μέσω ενός πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου στο αεροδρόμιο για να επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Η πρώτη ομάδα επιβατών που αποβιβάστηκε είναι Ισπανοί υπήκοοι. Περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκας καταγράφηκε στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας ηλικίας 58 ετών τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα στο λαιμό. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ήταν πελάτης του καταστήματος και υπό την επίρρεια αλκοόλ όταν πυροβόλησε τη γυναίκα. Επεισόδιο με πυροβολισμό και έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία επί της οδού Αμφίας 1, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας 34 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό. Ο δράστης 31 ετών διέφυγε και αναζητείται. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Στόχος μας είναι το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, προσθέτει στην ανάρτησή του. Στον αέρα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατεσβέστη χωρίς να υπάρξουν τραυματίες.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
5: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία.
0: Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόρου Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης, ομότιμος καθηγητής γλυπτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Γλύπτης όμως, μια ζωή από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Το βασικό είναι γλύπτης.
7: Δάσκαλος.
8: Δάσκαλος έγινα μετά τα 30. Και βέβαια πέρασα 39 χρόνια στη Σχολή Καλών Τεχνών, σχεδόν 40. Επομένως είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου.
7: Σας φωνάζουν Θόδωρο, Θεόδωρο, Θοδωρή, πώς?
8: Εγώ προτιμώ Θεόδωρο.
7: Για να τιμάτε την καταγωγή σας?
8: Όχι, γιατί το Θεόδωρος είναι το Θεοδόρο, ενώ το Θόδωρος

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στο Ελληνικό Ιωαννίνων, ένα χωριό λίγο έξω από τα Γιάννενα, στο οποίο έκανα και το μουσείο μου. Τώρα, αφού πήρα τη σύνταξή μου 9 μέρες μετά, δηλαδή το 2009 πήρα τη σύνταξή μου από τη Σχολή Καλών Τεχνών, 9 μέρες μετά άνοιξα το μουσείο, που είναι ένα πέτρινο, μεγάλο σχολείο, πέτρινο, πετρόκτιστο, από έναν ευεργέτη κτισμένο, στο οποίο φίτησα και σαν μαθητής, με μια τεράστια αυλή 7 στρεμάτων, και έτσι το κάναμε και ένα πάρκο γλυπτικής εκεί και εγκατέστησα έργα από τις μνήμες μου και τα βιώματά μου.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία εκεί στο Ελληνικό που ακόμη και σήμερα είναι πολύ ζωντανή για κάποιο λόγο.
1: Ναι, πάρα πολύ, γιατί τελείωνα το δημοτικό σχολείο, προετοιμαζόμασταν μερικοί να πάμε στο γυμνάσιο. Ο δάσκαλος είχε 60 παιδιά στην τάξη, οι τάξεις τότε ήταν τρομακτικές δηλαδή, και μας έκανε φροντιστήριο, αν θέλει, ο δάσκαλος για να δώσουμε εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και μας έβαλε κάτι δύσκολο και δεν το έλυνε κανένα σε ένα πρόβλημα, ας πούμε. Εμένα με είχε λίγο καλύτερον, μ' άφηνε τελευταίον, με κάλεσε και εμένα σαν τελευταία λύση, δεν έδωσα λύση. Οπότε εκνευρισμένος, όπως ήταν γι' αυτός από το μάθημα γι' αυτά, μου δίνει ένα μεγάλο χαστούκι, χτυπάει το κεφάλι μου στον πίνακα, σκίζεται το χείλος μου και πάω στο σπίτι μου και δηλώνω τέρμα το γυμνάσιο, δεν πάω γυμνάσιο. Ήρθε ο πατέρας μου από τα Γιάννενα που δούλευε εκεί, ήταν η δουλειά του. Προσπάθησε και αυτός να με πείσει ότι ο δάσκαλος, εντάξει, παραφέρθηκε, αλλά είναι φίλος μας, είναι καλός, είναι τούτο ή τ' άλλο. Τίποτα με τίποτα δεν δέχτηκε. Οπότε ο πατέρας μου σημειωτέω αναγράμματος, τη δεύτερη δημοτικού τη μισή είχε βγάλει.
0: Τι δουλειά έκανε?
1: Το είχε αφήσει ο παππούς μας ένα ακίνητο στα Γιάννενα που το είχαν σαν μαγαζί και παντοπολείο και καφενείο για κάτι τέτοιο. Και μου λέει, αφού δεν θέλεις γράμματα, βόσκα πρόβατα, και μου αγοράζει 13 πρόβατα. Αλλά πρόβατα δεν είχαμε στην οικογένεια. Και δεν ήξερα. Και δεν ήξερα από πρόβατα. Επομένως, τα σμίγω μαζί με ένα κοπάδι ενός ξαδέρφου μου που είχε μεγάλο κοπάδι, για να έχει αυτό τη φροντίδα του. Και εγώ έψαχνα για πέτρες, για διαβολές διάφορες, και εκεί άρχισα να σκαλίζω τις πρώτες πέτρες.
0: Με το γυμνάσιο τι έγινε?
1: Αφού έμεινα ένα χρόνο εκεί και έφτιαχνα αυτά τα κεφάλια, κάθε μέρα έφτιαχνα ένα κεφάλι και το πήγαινα σε ένα μαγαζί.
0: Πώς τα σμιλεύατε, πώς μιλεύατε τις πέτρες?
1: Με σουλιάδες έφτιαχνα και τα καλέμια μόνος μου, έβαζα στη φωτιά καρφιά μεγάλα και τα χτύπαγα και έκανα τα καλέμια. Και έφτιαξα αρκετά. Για κάποια στιγμή τα είδε κάποιος γεωπόνος που πέρασε από το χωριό και λέει, ποιος τα φτιάχνει αυτά? Ένα παιδί εδώ. Και τι κάνει? Λέει, να έχει κάτι πρόβατα, μου σκάει. Και λέει, είναι κρίμα να κάνει τώρα τι πρόβατα. Αυτός μπορεί να γίνει γλύπτης.
0: Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή σας που ακούσατε μια τέτοια δουλειά?
1: Ναι. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ο πατέρας μου το άρπαξε και δεν ήθελε, βέβαια, γιατί και τα άλλα από τα αδέρφια μου πήγαν στο γυμνάσιο και στα πανεπιστήμια. Ήμασταν 4 αδέρφια. Δεν ήθελε να μείνω στο χωριό, βέβαια, να μείνω βοσκός, ας πούμε. Και φωνάζει έναν ξαδερφό μου, ο δάσκαλο, μόλις είχε τελειώσει, του λέει, δεν το ρωτάς λίγο να δεις, θυμάται, να δώσει εξετάσεις στο γυμνάσιο? Και μου έκανε 2-3 μέρες έτσι, με ρώτησε διάφορα πράγματα. Λέει, εντάξει είναι. Έδωσε εξετάσεις και μπήκα στο γυμνάσιο και μπήκα στη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, που ήταν ένα πρότυπο γυμνάσιο. Και από την τετάρτη τάξη του γυμνασίου ήρθα και έδωσα εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών. Και μπήκα και τρίτος. Χωρίς φροντιστήρια εννοώ.
0: Δεν είναι ένα θείο δώρο αυτό για τη ζωή ενός παιδιού τόσο μακριά από την Αθήνα?
1: Είναι κάπως πάντως ιδιόμορφο, να φανταστείτε. Ο αδερφός μου σπούδαζε εδώ αστυνομική και ερχόταν στην Αθήνα και του λέω, πήγαινε, ρώτησε, τι δίνουν εξετάσεις? Τι εξετάσεις δίνουν στη Σχολή Καλών Τεχνών? Ήρθε και μου είπε ότι δίνουν εξετάσεις ένα κεφάλι γύψινο με κάρβουνο. Κάρβουνο δεν ήξερα. Τα κάρβουνα ξέραμε, αυτά βάζαμε στο μαγκάλι, ας πούμε. Και ζεσθενόμασταν. Και με είχε φάει η αγωνία, τι είναι το κάρβουνο, πώς σχεδιάζουμε το κάρβουνο τώρα. Όταν κατέβηκα λοιπόν στην Αθήνα, η πρώτη δουλειά που ήρθα, μόλις μπήκα στη σχολή, στο διάδρομο της Σχολής Καλών Τεχνών και βρήκα κι άλλους, ας πούμε, συνυποψήφιους, τους ρώτησα να μάθω τι είναι το κάρβουνο. Και πήγαμε σε ένα φροντιστήριο δίπλα εκεί πέρα που ήταν τα φροντιστήρια και εκεί είδαμε ότι ήταν το κάρβουνο, ήταν σαν μολύβι, ήταν ολοτοξίνανα, ας πούμε, ήταν μολυβοκάρβουνο. Δηλαδή κάρβουνα είναι αυτά ουσιαστικά, τα φτιάχνουν, τα ξύνουν και σχεδιά. Τότε μου ήρθε η ψυχή στον τόπο που λένε. Λέω, έτσι εντάξει, θα καταφέρνω κι εγώ.
0: Και από την πρώτη στιγμή που ακούσατε τη λέξη γλύπτης, σκεφτήκατε πως αυτή είναι η διαδρομή σας σε αυτόν τον κόσμο, αυτό πρέπει να κάνετε, μέσα από αυτό να ζήσετε.
1: Δεν είχα καμία έτσι αμφιβολία γι' αυτό. Όταν μπήκα στη σχολή καλλιτεχνών, μπήκα τρίτος όπως σας είπα και δεν έμεινα, υπήρχε τότε το προκαταρτικό τμήμα. Έμενε σε ένα χρόνο στο προκαταρτικό, έκανε σχέδιο και αυτά, ερευνούσε στα εργαστήρια και μετά πήγαινε στα εργαστήρια. Και οι εξετάσεις οι δύσκολες γινόταν τον Ιούνιο πια. Για να μπει στο εργαστήριο, ήταν πιο δύσκολες εξετάσεις. Εκεί μπήκα πρώτος. Γιατί μόλις μπήκα στη σχολή, έμεινα πολύ λίγο, ήταν ο Μαυροίδης τότε δάσκαλος στο προκαταρτικό, και εγώ πήγα στο εργαστήριο του παπά. Στην γλυπτική δηλαδή. Ήθελα γλυπτική. Και έτσι πορεύτηκα.
0: Νοσταλγήσατε ποτέ τα πρόβατα?
1: Με τα πρόβατα δεν έχασα. Να φανταστείτε τώρα, έχω κάνει μία σύνθεση μεγάλη στο μουσείο, στην αυλή έξω, ένα βοσκό με πρόβατα.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω. Ήταν επικοδομητικό λοιπόν εκείνο το διάστημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ το θεωρώ μεγάλη μου πρίκα, να φανταστείτε. Γιατί αυτόν τον χρόνο σχετίστηκα με τους βοσκούς. Τις νύχτες βοσκάγαμε, γιατί τα καλοκαίρια δεν βοσκάνε την ημέρα. Τα πράγματα σκοτάνε τη νύχτα. Και ήμασταν τη νύχτα όλοι. Βλέπαμε το φεγγάρι, ακούγαμε τις φλογέρες, τα σκυλιά, τους λύκους. Πολλές φορές φοβόμαστε μήπως έρθουν. Και βέβαια η συναναστροφή με όλους αυτούς τους βοσκούς, οι οποίοι ο καθένας ήταν ένας τύπος. Δεν ήταν ξεχωριστοί άνθρωποι, δεν ήταν ένα πράγμα, ας πούμε.
0: Νιώσατε ποτέ ξεχωριστός, ιδιαίτερος, διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους?
1: Εγώ εκεί βέβαια δεν κόλλησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένα παιδάκι τώρα και αυτοί ήταν μεγάλοι λίγο πολύ άνθρωποι. Εγώ διαολίες έκανα. Δηλαδή του πέταγα τίποτα πέτρες στο κεφάλι. Ούτε πρόσεχα τα πρόβατα. Έπαιζα με τα σκυλιά. Τέτοια πράγματα έκανα.
0: Σε σχέση με τα άλλα παιδιά, νιώθατε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό?
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί ξέρετε, υπήρχαν και άλλα παιδιά στο χωριό που είχαν τάση καλλιτεχνική. Άλλοι γίναν μαστόροι, άλλοι γίναν τσαγκάριδες. Στο επάγγελμά τους πήγαν καλά, γιατί είχαν μια καλλιτεχνική αίσθηση. Καλλιτέχνης έγινα εγώ.
0: Γενικά ο τόπος σας έχει παράδοση στο σμίλεμα της πέτρας, μπορώ να το πω έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε. Έχει παράδοση οι πετράδες, δηλαδή ήταν τα χωριά μας όλα είχαν πετράδες. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι χτίζαν εκεί. Ακόμα και ο Γεωργός ήξερε να χτίζει. Και είχαμε πολύ καλούς μαστόρους και έχουμε τώρα ξερολιθιές που βλέπεις εκεί πέρα τόσα χρόνια και δεν έχουν κουνηθεί καθόλου. Γιατί ξέραν να τοποθετούν τις πέτρες. Την έπιαναν την πέτρα, τη ζύγιζαν στο χέρι και έκαναν τα χτυπήματά τους, 2-3 χτυπήματα και την έβαζαν στη θέση τους. Και πήγαινε ακριβώς.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδωρού Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Με έναν τρόπο είναι σαν να μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον γλυπτικής, αφού όλα τα κτίσματα ήταν έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Και όταν με ρωτάνε, ήξερες από γλυπτική, ήταν κάποιος γονέας σου, γλύπτης, από πού προείς. Λέω, δεν είχα. Οι γονείς μου δεν ήταν γλύπτης κανένας. Το μόνο που ήξερα από γλυπτική, λέω, ήταν ένα μοσχοσάπουνο που είχαμε, το οποίο είχε το κεφάλι του Ερμία πάνω. Κλέραμε τα χέρια μας και είχε το κεφάλι. Το μόνο γλυπτό δηλαδή που ήξερα ήταν ο Ερμής του Παξιτέως.
0: Σε σαπούνι που έλειωνε.
1: Ναι, σε σαπούνι που έλειωνε.
0: Το έργο σας θα έλεγε κανείς ότι περιλαμβάνει αυτόν τον άνθρωπο της γης, τον άνθρωπο που συμβιώνει με τη φύση. Υπάρχει πάντα αυτή η γυναίκα στην ύπαιθρο. Όλα αυτά πώς γίναν γλυπτά? Ξέρατε ότι θέλετε να αποτυπώσετε τον τόπο της καταγωγής σας, το έργο σας?
1: Κοιτάξτε, τα βιώματά μου ήταν πολύ έντονα και το έχω εκφράσει αυτό και σε γραπτά μου. Λέω ότι ό,τι συσσωρεύτηκε αργότερα που μπήκα στη Σχολή Καλών Τεχνών, που έκανα υποτροφίες, που πήγα στο εξωτερικό, δεν μπόρεσαν να τα καταπλακώσουν αυτά τα βιώματα. Αυτά βγαίναν σαν φύτρες από μέσα. Ήταν έντονα. Και πολλά από αυτά υλοποιήθηκαν, δηλαδή έγιναν γλυπτά.
0: Πώς ξεκινάτε κάθε φορά την περιπέτεια ενός καινούριου έργου, αν δεν είναι κατά παραγγελία?
1: Καταρχάς βάζω ιδέες στο χαρτί. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μια πρώτη ιδέα δηλαδή μπαίνει στο χαρτί. Όχι πάντα, γιατί μπορεί να βρεις και μια ωραία πέτρα, ας πούμε, για να αρχίσεις κατευθείαν να σκαλίζεις και να βγάζεις το σχήμα από μέσα. Υποτίθεται ότι η ικανότητα του γλύπτη είναι αυτή. Να μπορεί να διαβάσει μια πέτρα και να δει τι σχήματα έχει μέσα της, τα οποία θα απελευθερώσει αυτός. Αλλά πολλές φορές κάνουμε σχέδια, κάνουμε μακέτα με μαλακό υλικό, με πλαστελίνη ή με πυλό. Λύνεις τα προβλήματα όλα. Γιατί ένα γλυπτό έχει άπειρα προφίλ, δεν έχει ένα. Κάνει ο ζωγράφος, ας πούμε. Εσύ πρέπει να λύσεις τα προβλήματα από όλες τις πλευρές. Να είναι ένα έργο καλό από όπου και αν το δεις. Εκεί λοιπόν με τις μακέτες αυτές λύνουμε τα προβλήματα και στη συνέχεια ό,τι βρίσκουμε σπουδαίο, καλό, ενδιαφέρον, το μεγενθύνουμε.
0: Το υλικό που αγαπάτε περισσότερο να σμιλεύετε ποιο είναι?
1: Εγώ άρχισα από την πέτρα βέβαια και για πολλά χρόνια δούλευα πέτρα, αλλά στη σχολή μετά μάθαμε τη χαλκοχυτική. Δουλεύαμε και σε εργαστήρια τέτοια, πηγαίναμε στο εργαστήριο του δασκάλου μας και μάθαμε πώς χυτεύονται τα γλυπτά, πώς δουλεύονται στο κερί, πώς τα καλούπια, τα υπάλληλα. Αυτά όλα με οδήγησαν σε ένα μεγάλο μέρος στα οριχάλκινα έργα. Γιατί το οριχάλκινο? Γιατί το οριχάλκινο βγαίνει από το χέρι σου κατευθείαν. Όταν βγάλεις ένα πράγμα σε μπυλό, το βγάζεις καλούπια, αυτό όπως είναι ακριβώς γίνεται και χάλκινο, ας πούμε, μπρούτζινο. Ενώ για το μαρμάρινο πρέπει να το ερμηνεύσεις. Δηλαδή έχεις ένα πρόπλασμα σε γύψο και πρέπει να το ποντάρεις, να το βγάλεις αντίγραφο. Εκεί στην μεταφορά δεν έχει τις ευαισθησίες που θέλεις εσύ. Yeah.

0: Εκτός από τον Ερμή του Πραξιτέλους, ποιο άλλο γλυπτό θαυμάζετε διαχρονικά? Ποιο είναι το σπουδαιότερο ελληνικό γλυπτό για σας?
1: Α, κοιτάξτε, είναι άπειρα. Εγώ μετά τη σχολή πήρα μια υποτροφία του ΙΚΙ και μελέτησα τις αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ελλάδος και όχι μόνο της Ελλάδος, του ευρύτερου μεσογειακού χώρου. Στην Κύπρο, στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Κάτω Ιταλία, στη Σικελία, στην Αίγυπτο, η οποία είναι και η απαρχή μάλλον, γιατί αυτή επηρεάζει πιο πολύ και έρχεται στην Κρήτη και από την Κρήτη συνέχεια. Σχεδίασα πολύ καιρό στο Μουσείο του Ηρακλείου, στην Ολυμπία, στους Δελφούς. Η υπόθεση της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής σε σαγηνεύει σε τέτοιο βαθμό που σε δεσμεύει κιόλας. Δηλαδή, δεν αντιγράφεις, η μετουσίωση που κάνει της φύσης έχει το ενδιαφέρον. Το πώς δηλαδή ερμηνεύει τη φύση. Ας πούμε, όταν βλέπεις ένα κοιονόκρανο κορινθιακό, τι παίρνει? Παίρνει την άκανθο, ας πούμε, ο αρχαίος, και την μεταλλάσσει και την ερμηνεύει με τέτοιο τρόπο που κάνει ένα γλυπτό, ένα περίεργο γλυπτό. Το ίδιο γίνεται άμα δείτε τις τριλίφους και τις σταγόνες που έχουν τα κτίρια και αυτά. Όλα αυτά βγαίνουν από την παρατήρηση, αλλά πώς τα σχημειοδοποιούν με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα. Και αυτό, επειδή ακριβώς εντρίφησα αρκετά, πρέπει να πω, είμαι από τους λίγους που έκανα τόση μεγάλη, έτσι, με επιμονή μελέτησα την αρχαία ελληνική γλυπτική και στη συνέχεια πήγα στο εξωτερικό, γιατί γνώρισα καλά τον τόπο μου καταρχάς. Και πρέπει να πω ότι και έξω που πας, πάλι σε ελληνική γλυπτική πέφτεις. Πας στο Λονδίνο και βλέπεις όλα αυτά τα γλυπτά, πας στη Νέα Υόρκη και βλέπεις αυτή τη συλλογή, την απίστευτη. Σύνδεσα άλλες βεβαίως, αλλά εκεί έχουν και τα καλύτερα πράγματα μερικές φορές.
0: Πιστεύετε ότι είναι πολύ άδικο για εμάς αυτά τα γλυπτά να είναι τόσο μακριά από τη χώρα μας?
1: Όχι. Όχι, πρεσβευτές μας είναι. Είναι τόσα πολλά τα δικά μας εδώ και είναι τόσα ακόμα κρυμμένα στη γη μέσα. Γίνει για τόσα τα κακοποιημένα.
0: Α, οπότε λέτε και αν δεν επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στη θέση τους, δεν χάλεσε ο κόσμος?
1: Θα έλεγα μόνο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Να επιστρέψουν για να ενοποιηθούν σε αυτό το φοβερό μνημείο, ας πούμε, που είναι εκεί που τα έχουν βέβαια, είναι εξαιρετικά. Έκτισαν ένα κτίριο, ακριβώς το μέγεθος του Παρθενώνα, τα έβαλαν σε ένα ωραίο ύψος, τα έχουν τοποθετήσει πολύ σωστά και τα βλέπεις πολύ ωραία. Εγώ το έχω επισκεφθεί πολλές φορές βέβαια το μουσείο εκείνο. Και όπως είπα, είναι και πρεσβευτές μας. Δηλαδή μπορεί να περνάνε κάποια εκατομμύρια κόσμος και εδώ δεν ξέρω αν θα περάσουν τόσοι να το δουν.
0: Εκφέρετε μια τελείως διαφορετική άποψη από τη συζήτηση των τελευταίων πολλών χρόνων για την επιστροφή
1: αυτό το,
0: του Παρθενώνα.
1: Αυτό το απεγνωσμένο, δηλαδή σαν και καλά να έρθουν εδώ, δεν το σπάρουν.

0: μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα γλυπτά αρχιτεκτονικά? Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή οι άνθρωποι να φτιάξουν κάτι σπουδαιότερο?
1: Με καμία περίπτωση.
0: Καμία, ε.
1: Τελευταία μάλιστα, έχω αυτούς τους τόμους που βγάζουν, το Ίδρυμα Λάτσι βγάζει αυτούς τους τόμους για τα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδος. Και τα χαζεύω πάρα πολύ. Και τελευταία τους 3-4 μήνες άρχισα να τα φιλομετρώ το καθένα και να σχεδιάζω αυτά που με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Παρατηρώ δηλαδή ότι δεν υπάρχει τέτοια τέχνη. Ούτε πρόκειται να ξαναγίνει. Δηλαδή αυτά τα αγγεία με αυτές τις καταπληκτικές μορφές που βγαίνει, που δεν υπάρχει λάθος στη γραμμή πουθενά, ή τις λικήθους που εκφράζονται τόσο ωραία. Για μένα είναι απίστευτη τέχνη αυτή.
0: Ο τρόπος που περιγράφεται αυτά τα γλυπτά είναι λίγο σύνομος με τους ανθρώπους που λένε πως οι αρχαίοι γλύπτες ήταν ενός άλλου κόσμου. Μπορεί και να μην ήταν κοινή συνητή. Να ήταν κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι έτσι.
1: Το βρίσκω λίγο απίθανο. Εγώ πιστεύω αυτός ο τόπος τα γέννησε αυτά τα πράγματα, γιατί ποιος ξέρει τότε θα είχε και καθαρό αέρα, δεν θα είχε νέφος. Θα έρχονταν πολύ ωραίος αέρας από την Προποντίδα και από τα Βόρεια και έρχονταν στην Αττική και καθάριζε το νου τους. Ήταν ωραία η φύση.
0: Ο χρόνος μπορεί να έπαιζε ρόλο, ότι είχαν στη διάθεσή τους πολύ χρόνο, για να σμιλέψουν.
1: Ο χρόνος, αλλά και τα χέρια, γιατί είχαν και τους δούλους, οι οποίοι τα φινίριζαν και τα τελείωναν. Βέβαια, πάντα με την επιστασία των καταπληκτικών γλυπτών. Αλλά φαντάζεστε εσείς πως έγινε η πομπή των Παναθηναίων, παραδείγματος χάρη, τόσα γλυπτά. Αλλοφιδίες ήταν μόνον. Ήταν ο Αγοράκριτος, ήταν άλλο σωρό. Μια σειρά από γλύπτες οι οποίοι δούλεψαν εκεί.
0: Αυτό που νομίζω ότι εντυπωσιάζει όλους μας είναι ο όγκος. Αυτός ο τεράστιος όγκος. Σκέφτομαι τον Παρθενώνα. Πώς μπορεί οι άνθρωποι να μετέφεραν όλο αυτό το βάρος? Πώς μπορεί να έστησαν αυτό το σκηνικό εκεί πάνω?
1: Ναι, είναι απίστευτο πραγματικά. Και εγώ που έτσι που ασχολήθηκα, μπορώ να πω λίγο περισσότερο, γιατί σχεδίασα στην Ολυμπία. Είδα τα αιτώματα αυτά του ναού του Διός, τα είδα κάτω ξαπλωμένα, γιατί είχαν κάνει ανακαίνιση εκεί πέρα και τα είδα ξαπλωμένα. Τα είδα και από την πίσω μεριά. Τα δούλευαν και από πίσω. Γιατί λέει τα έβλεπαν οι θεοί. Μπορεί να μην τα βλέπαν οι άνθρωποι, αλλά τα βλέπαν οι θεοί από πίσω.
0: Υπάρχει κάποιος, κύριε Παπαγιάννη, που επηρέασε την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τη γλυπτική?
1: Μπορώ να πω ότι ήταν και η δάσκαλή μου των τεχνικών στο γυμνάσιο. Τα 2-3 χρόνια, 4 χρόνια που έμενα στο γυμνάσιο στη Ζωσημαία. Είχα 2 καθηγητές τεχνικών. Ο ένας είναι ο Παύλος Οβρέλης, ο οποίος έχει κάνει και ένα μουσείο εκεί Κερίνων Ομοιωμάτων στα Γιάννενα. Και ο άλλος ένας Παπαγεωργίου. Οι 2 καθηγητές αυτοί με επηρέασαν. Με επηρέασαν πρόσθετα. Αλλά ήξεραν ότι ένα παιδάκι στο ελληνικό, στο χωριό, σκαλίζει πέτρες και αυτά. Και με ενθάρρυναν, μόλις πήγα εκεί δηλαδή και με είχαν μαθητή τους, και με τις ασκήσεις που βάζαν, που τις έκανα λίγο καλύτερα από τους άλλους. Με ενθάρρυνα φυσικά για να έρθω στη σχολή καλοντεχνών.
0: Πότε ένα γλυπτό, κατά τη γνώμη σας, γίνεται ιστορία?
1: Θα σας πω τώρα ένα δικό μου παράδειγμα για ένα έργο που έχω κάνει στο Σικάγο. Ήταν ένα έργο, έπαιρνα μια πρόσκληση από το Σικάγο να συμμετάσχω σε ένα διαγωνισμό για ένα γλυπτό.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη
5: θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
11: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
16: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποβίβασης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο βρίσκεται από το πρωί αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης, καθώς δεν του επιτράπει να προσεγγίσει την ακτή. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα μεταφέρονται αυτήν την ώρα στην Ξηρά και από εκεί στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκας καταγράφηκε στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίος. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας τραυμάτισε γυναίκα στο λαιμό. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επεισόδιο με πυροβολισμό και έναν τραυματία σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας, αλλά και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ότι εμπορικό φορτηγό πλοίο έγινε στόχος επίθεσης με ντρόουν το πρωί στα χωρικά του ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά που κατεσβέστη, ενώ το πλοίο συνεχίζει αυτήν την ώρα το ταξίδι του. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
17: Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδωρού Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η καλύτερη συμβουλή που θα δίνετε σήμερα σε έναν νεαρό γλύπτη στη Σχολή Καλών Τεχνών, ποια είναι?
1: Να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, να βλέπει με τα μάτια του, να μην βλέπει με τα ματαγιάλια των άλλων καλλιτεχνών. Δηλαδή να μην αντιγράφει και να βγάλει αυτό που έχει στην ψυχή του μέσα. Και να είναι εργατικός βέβαια. Η τέχνη δεν γίνεται μεταξύ τυρού και κλαδιού. Σε θέλει αποκλειστικό, δηλαδή σε θέλει δούλο της.
0: Υπήρξατε δούλος της τέχνης σας δηλαδή?
1: Εγώ έτσι αισθάνομαι.
0: Σαν τους δούλους του Φιδία.
1: Ναι, αισθάνομαι βέβαια μεγάλη ικανοποίηση, δεν μπορώ να πω. Αν δεν δουλέψω δηλαδή, αν δεν κατέβω μια μέρα στο εργαστήριό μου και δεν δουλέψω, κάτι μου λείπει.

0: Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα. Κάνατε κάποια τρέλα κάποια στιγμή. Μπορεί να παρατήσατε ένα γλυπτό στη μέση.
1: Στη μέση μπορεί να παράτησα. Μπορεί να παράτησα στη μέση γιατί βρήκα διέξοδο. Γιατί τα έργα όλα δεν βγαίνουν εύκολα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να τα αφήσεις στη μέση, να τα ξανασκεφτείς, μέχρι να έρθει κάτι που μπορείς να το συμπληρώσεις, να το επεκτείνεις. Ειδικά έργα που έκανα, ας πούμε, με τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου. Έκανα μια μεγάλη σειρά με τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου. Όταν κάγε το Πολυτεχνείο, μάζεψα τα αποκαίδια και έκανα μια σειρά με ανακυκλώσιμα υλικά και άρχιζα και έπρεπε να το χτίσω σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και έπρεπε να βρω και τα ανακυκλώσιμα τα ανάλογα. Επομένως, καθυστερούσε, δεν έβγαινε όπως βγαίνει ένα άλλο πράγμα το οποίο έχεις κάνει τη μακέτα, όπως είπαμε, και προχωράς. Το μεγεθύνεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι ζωή. Για χάρη ενός έρωτα όμως κάνατε μια παύση στη διαδρομή σας. Αλλάξατε πορεία.
1: Και αυτό θα το έχω κάνει.
0: Αλλά δεν είστε βέβαιος.
1: Όχι, δεν είμαι βέβαιος. Το έχω κάνει σίγουρα, αλλά δεν έχω κάνει για πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί τόσο που να με σημαδέψει αυτό το πράγμα.
0: Η τέχνη είναι ο μεγαλύτερος έρωτας, δηλαδή.
1: Για μένα είναι.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, αφού αναφέρεστε σε αυτή την έκθεση με τα αποκαίδια του Πολυτεχνείου. Φαντάζομαι ότι με έναν τρόπο θα σας έχει επηρεάσει.
1: Ακούστε, εγώ έζησα 45 χρόνια μέσα στο Πολυτεχνείο, σε αυτή τη σχολή. Έβλεπα αυτά τα καταπληκτικά πατώματα με ωραία μπακλαβοδοτά γκρίζα και άσπρα μάρμαρα. Έβλεπα τις ωραίες πόρτες. Έβλεπα τα σκαλιά, μασίφ, τις κολόνες καταπληκτικές που έπεφτε το ωραίο φως και τις χάιδευε και τις έβλεπα συνέχεια, άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Δεν το άντεξα το κάψιμο. Και είπα κάτι πρέπει να κάνω με αυτή την ιστορία. Έστω μόνος μου, αλλά πρέπει κάτι να κάνω. Και έτσι, όταν κατεδαφίστηκε το κτίριο και πετάγονταν κάτω τα υλικά, απίθανα υλικά, καρφιά 200 ετών, τετράγωνα, άλλες μπάρες, σιδερένιες που είχαν μέσα στηρίγματα. Τα καδρόνια αυτά όλα τα καμένα, μάζευα από εκεί μέρα παραμέρα. Φόρτωνα το αυτοκίνητό μου και μάζευα τα αποκαίδια. Και επί 20 χρόνια δούλευα σε αυτά. Επί 20 χρόνια και άλλα έκανα πολλά, 50 έργα περίπου έχω κάνει και τα εξέθεσα πρώτα στο Μετσόβιο, λόγω Μετσόβιο Πολυτεχνείου, τα έκανα μια έκθεση εκεί και στη συνέχεια έκανα μια πολύ μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.
0: Ο στόχος σας ποιος ήταν? Να δει το κοινό τι βλέπατε εσείς που θα έπρεπε να το δουν και εκείνοι?
1: Θεωρούσα μεγάλη βαρβαρότητα να κάψεις ένα πνευματικό ίδρυμα. Ειδικά έτσι το Πολυτεχνείο που είχε μια ιστορία, είχε σημαντικούς ανθρώπους, βγει από εκεί μέσα. Μπορείς να το κες. Ήταν επί 40 χρόνια το Πολυτεχνείο κατηλημένο από αναρχικούς. Ήταν μέσα, ζούσαν μέσα και δεν τους έβγαζε κανείς. Μας έσπαγαν τα εργαστήρια, μας παίρναν τα κομπιούτερ, μας παίρναν τα έργα τέχνης. Μας πέραν τις μπογιές και μπογιάτιζαν τα πάντα γύρω εκεί πέρα και τα ερήπαιναν. Και εμείς τι κάναμε? Ο κύριος Μαρκάτος με μια γλώσσα τόση έξω κυγόταν το Πολυτεχνείο και αυτός έκανε σύσκεψη μέσα και δεν είχε λέει απαρτία και δεν αποφάσιζε τίποτα. Είναι αυτά οι δυνατόν τα πράγματα να γίνονται? Να καίσει ένα πνευματικό ίδρυμα του Καφτατζόγλου, ένα από τα καλύτερα νεοκλασικά κτίρια, έργο ευεργετών. Δεν το χτίσε καν το κράτος για να το προστατέψει? Ξέρω και εγώ τι να πω. Πολλές φορές θέλεις να ξαφνιάσεις και τον κόσμο με κάτι που κάνεις, ας πούμε, κάτι που δεν πάει ο νους του εκεί. Το κάνεις εσύ με τον τρόπο σου.
0: Είναι ένα χρέος του καλλιτέχνη αυτό.
1: Χρέος του καλλιτέχνη είναι να κάνει έργο όχι μόνο για τον εαυτό του. Και εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης χαίρεται πολύ περισσότερο, αν θέλεις, και μέσα από τα μάτια των άλλων. Το ότι προσφέρεις ένα θέαμα και το έργο σου παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν το βλέπουν και οι άλλοι. Δεν το κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας το έργο.

0: Έχετε σμιλέψει, αυτό είναι το σωστό ρήμα. Πάρα πολλές προτομές, οι οποίες είναι σημεία αναφοράς σε πολλά σημεία στη χώρα μας, από την Πρέβεζα μέχρι το Κολωνάκι. Και έτσι έχετε δημιουργήσει και το πόσημα στο χάρτη μας. Γιατί κάθε γλυπτό, κάθε προσωπικότητα που τη βλέπουμε δίπλα μας, με έναν τρόπο κουβαλάει και την εποχή της, κουβαλάει και τη δική μας εποχή. Όταν σας δίνεται αυτή η παραγγελία για να στήσετε την προτομή του Βενιζέλου ή την προτομή του Ωνάση, του Σεφέρη, του Τερζάκη, κάνετε μία έρευνα για τον άνθρωπο?
1: Βεβαίως. Και στα κείμενα ψάχνω και στις εικόνες και θέλω όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό.
0: Δεν σας αρκεί μία φωτογραφία?
1: Όχι. Αν είναι αναγκαίο μόνο, δεν υπάρχει άλλη. Αλλά αν υπάρχουν, ας πούμε για τον Τερζάκη πήγα, βρήκα την αδερφή του και τον ανιψιό του, το σπουδαίο μουσικό, του γύρεψα πληροφορίες, και για το Σεφέρι πήρα την Ντόρα την Τζάτσου που ήταν ο θείος της και πολλούς άλλους. Δηλαδή, πώς σας πω, ψάχνω όλο το περιβάλλον. Κοιτάξτε, σήμερα είναι αποξιωτικό το πράγμα, το να κάνεις μια προτομή. Εγώ είμαι ολιστικός καλλιτέχνης. Τα κάνω όλα. Εγώ κάνω και την προτομή, κάνω και τον Αδριάντα, κάνω και τα ελεύθερα μου γλυπτά.
0: Έχετε κάνει και αυτόν τον υπέροχο Έλληνα δάσκαλο εκεί πίσω από το Χίλτον, που κάθε φορά με ξαφνιάζει με την ταπεινότητά του.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι κρυμμένος κάπου.
1: Γιατί βάλαν τα δέντρα όλα αυτά μπροστά. Ναι. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Αλλά έχουν ένα ιδίωμα εδώ και του Σεφέρη που την έχω κάνει μπροστά από το παλιό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουν βάλει ένα φίνικα μπροστά. Είναι απίστευτο δηλαδή. Βάζουν ένα δέντρο σχεδόν θέλουν να τον κρύψουν. Δεν θα έπρεπε να κρύβονται τα έργα, τα δέντρα παραπίσω.
0: Υπάρχει πάντα μία έντονη συζήτηση για το αν η προτομή μιας προσωπικότητας ανταποκρίνεται στη φωτογραφία που έχουμε στο μυαλό μας, γιατί οι περισσότεροι είναι πρόσωπα που έχουμε δει σε φωτογραφίες. Σας αφορά αυτό, σας αφορά να μοιάζει η προτομή?
1: Απόλυτα.
0: Με την προσωπικότητα?
1: Απόλυτα. Αν δεν μοιάζει, δεν φτιάχνω τον ξάδερφό του. Εγώ πρέπει να φτιάχνω
0: τον ίδιο.
1: Καταρχάς υπάρχει απέτηση από τον ίδιο, το παραγγελίο δόχο, να δει τον άνθρωπό του. Δεν έχει νόημα, ας πούμε, να δει κάποιον άλλον. Και είναι και παραποίηση κατά κάποιο τρόπο της ιστορίας αυτό το πράγμα. Να λες, ας πούμε, ότι αυτός είναι ο Τερζάκης, αλλά δεν είναι ο Τερζάκης. Οπωσδήποτε με ενδιαφέρει. Και βγάζω τα μάτια μου εκεί πάνω. Δηλαδή κάνω προσπάθεια πραγματική. Και ευτυχώς δεν είχα ποτέ αποτυχίες αυτά. Κατάφερα να έχω καλή σχέση με τους παραγγελιοδόχους μου.
0: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα έργο σας που συμπυκνώνει και τη φιλοσοφία σας για τη ζωή, ποιο θα ήταν αυτό? Ένα μόνο. Να πρέπει να διαλέξετε μόνο ένα.
1: Κοιτάξτε, έχω κάνει ένα στην είσοδο της Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Ένα μεγάλο έργο, 10 μέτρα. Το οποίο είναι ένα π, πανεπιστήμιο, ένα γιώτα Ιωαννίνων και ένα ανοιχτό βιβλίο. Με ανοξείδωτο μέταλλο είναι αυτό, όπου έχει ρίσεις των αρχαίων σχετικές με τις επιστήμες. Από τον Πλάτωνα, από τον Αριστοτέλη, από τον Ηράκλειτο. Μ' αρέσει που είναι συνυφασμένο με το πανεπιστήμιο και είναι η ουσία του, αν θέλετε, από κάποιο τρόπο. Έχω κάνει και άλλα έργα, τώρα δεν αναφέρω ένα, μια που δεν μου επιτρέπεται να πω δεύτερο.
0: Ναι, είπα ένα για να μάθουμε ποιο είναι το πιο σημαντικό μέσα σας. Για κάποιο λόγο θα είναι αυτό. Το τελευταίο σας είναι ο Ωνάσης, στο παλιό ελληνικό.
1: Ναι.
0: Ωραία σύνδεση είναι αυτή, το ελληνικό Ιωαννίνων και το ελληνικό των Αθηνών. Για τον Ωνάση τι ψάξατε?
1: Πήρα πολλά υλικά. Αυτό μου το παρήγγειλαν βέβαια οι υπάλληλοι της Ολυμπιακής. Η συνταξιούχοι υπάλληλοι βέβαια, γιατί τώρα η Ολυμπιακή έχει άλλους πια. Εκείνοι οι παλιοί υπάλληλοι λοιπόν που ήταν με την Ολυμπιακή μου το παρήγγειλαν και εγώ προσπάθησα από αυτούς να πάρω ό,τι βιβλίο υπήρχε, ό,τι εικόνα υπήρχε του Ωνάση που θα με ενδιέφερε δηλαδή, γιατί δεν είναι όλες οι φωτογραφίες έτσι κατάλληλες. Και βρήκα μία που με ενδιέφερε που βγαίνει από το αεροπλάνο και κοιτάει κάτω και είναι με τα χέρια στις τσέπες. Και επειδή ακριβώς πιστεύω ένας άνθρωπος σαν τον Ωνάση δεν μπορεί να μην είχε και μια έτσι έπαρση από μια άποψη ότι είναι σπουδαίος, και όλο αυτό το πλήθος που τον βλέπει να πούμε να μην έχει και πολύ μεγάλη έτσι ιδέα γι' αυτόν, αυτός κάθεντος με τα χέρια στην τσέπη και τους κοιτάει, ας πούμε. Έτσι θέλησα να τον κάνω. Οι υπάλληλοι του μου είχαν πει ότι έχουν ένα αεροπλάνο στην οδό Βουλιαγμένης. Πώς το μετέφεραν δεν ξέρω. Και εγώ που το εξήγησαν και μου έλεγαν ότι ήθελα να τον τοποθετήσω στην είσοδο. Οπότε λέω, αυτός είναι κατάλληλος να τον κάνω. Και ύστερα το ξαναβρήκαν και τον τοποθετήσαμε κάτω.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό. Σας πειράζει, σας ενοχλεί, σας στεναχωρεί? Δεν ξέρω, που κάποιος μπορεί να βλέπει την προτομή, το γλυπ

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδωρού Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών. Πιστεύετε ότι δημιουργεί ένα έργο μέσα σε έναν άνθρωπο, στο συναισθηματικό του κόσμο δηλαδή, τι μπορεί, τι αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει ένα έργο?
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ βέβαια στο γλυπτό στο δημόσιο χώρο. Εκπαιδεύει τον πολίτη και ασκεί εκπαιδευτική πολιτική απάνω του, αν είναι καλό. Γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και έχουμε πάρα πολλά κακά έργα πολλές φορές. Αλλά αν είναι καλό, όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμία, αν θέλεις. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα, η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη. Μιλάω για τις εικαστικές τέχνες, γιατί μπορεί να άλλες τέχνες να έχουμε. Ξέρω εγώ, τραγουδιστές τους έχουμε. Οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ποδόσφαιρο, κάθε μέρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το ποδόσφαιρο θα το κατατάξετε στις τέχνες?
1: Όχι, στις αντιτέχνες. Το θεωρώ. Αλλά σκεφτούμε ότι ασκεί τρομακτική επιρροή, δηλαδή. Σχεδόν μόνο διάστατη, θα έλεγα. Ας πούμε, στο χωριό μου, που μπορεί να γίνονται ωραίες εκδηλώσεις τα βράδια, κάνουμε ωραίες εκδηλώσεις τα βράδια, που έχουμε ένα συμπόσιο γλυπτικής στο μουσείο και στον κήπο του μουσείου κάνουμε τα βράδια πολύ ωραίες ποιητικές βραδιές, μουσικές βραδιές. Αν έχει ποδόσφαιρο, δεν έρχεται κανένας εκεί.
0: Αλήθεια.
1: Είναι όλοι εκεί. Και όχι μόνο είναι κολλημένοι εκεί. Μπορεί να τους πάρει το πορτοφόλι από την τσέπη και να μην το πάρουν είδηση. Είναι τόσο αφοσιωμένοι.
0: Να υποθέσω ότι δεν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι, παρακολουθώ. Παρακολουθώ τα μεγάλα, έτσι, κάποια γεγονότα. Είναι και ο γιος μου άλλωστε και αυτός βάζει. Θα το δω κι εγώ.
0: Ένα γιο έχετε?
1: Ένα γιο.
0: Ακολούθησε τα βήματά σας?
1: Δυστυχώς δεν ακολούθησε.
0: Γιατί λέτε δυστυχώς?
1: Το λέω δυστυχώς γιατί είναι και η μάνα του ο ζωγράφος. Και οι δυο είμαστε καλλιτέχνες, αλλά τον τυραννίσαμε τόσο πολύ με τα μουσεία από το χρόνο.
0: Που ήθελε να φύγει μακριά.
1: Δεν θέλησε. Πήγε στα οικονομικά μαζί με τους φίλους.
0: Αυτό ίσως και να είναι χρήσιμο, γιατί έτσι σημαίνει ότι είχε την ελευθερία να αποφασίσει για κάτι άλλο.
1: Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να διαχειριστεί τα οικονομικά μας.
0: Α, γιατί ως καλλιτέχνες δεν ήσασταν καλοί σε αυτό?
1: Όχι. Συνήθως δεν είμαστε.
0: Δεν γίνατε πλούσιος δηλαδή από την τέχνη σας?
1: Εγώ δόξα τω Θεώ δεν μπορώ να πω ότι έχω παράπονο. Η τέχνη μου και πουλήθηκε. Έχω κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις, 55 ατομικές εκθέσεις. Και πήγαιναν καλά οι εκθέσεις μου. Και είχα και παραγγελίες, όπως σας είπα. Γιατί δεν άφηνα ούτε και Πρωτομή, ούτε και Αδριάντα. Έχω κάνει διάφορα πράγματα.
0: Μπορεί οποιοδήποτε να σας πλησιάσει και να ζητήσει την Πρωτομή του?
1: Τώρα βέβαια άρχιζα να μην έχω το κουράγιο για πολλά πράγματα στην ηλικία που έφτασα, αλλά ακόμα φτιάχνω. Ειδικά αν είναι κάποιος που έτσι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, οπωσδήποτε.
0: Είναι διαφορετικό το αίσθημα του να σμιλεύει κανείς την πέτρα, διαφορετικό το μάρμαρο ή τον ορίχαλκο?
1: Ο ορίχαλκος γίνεται μέσω χυτηρίου. Δεν τον κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε το πρόπλασμα, το δίνουμε στο χυτήριο, βγάζουν τα καλούπια. Είναι μια διαδικασία. Είναι η μέθοδος του χαμένου κεριού. Όπως γινόταν στην αρχαιότητα. Το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει αυτή η τεχνική. Γίνεται.
0: Άρα εσείς σμιλεύετε προηγουμένως το καλούπι και εκεί μέσα.
1: Το πλάθο.
0: Το πλάθετε.
1: Πλάθο το γλυπτό. Βγαίνει στο γύψο με καλούπια. Το γύψινο το δίδει στο χυτήριο. Αυτοί κάνουν καινούργια καλούπια εκεί πέρα, γιατί είναι ειδικά τα καλούπια που είναι. Χυτεύεται κερί μέσα, ένα στρώμα κεριού, αυτό που θα πάρει το μέταλλο μετά. Το μέταλλο δηλαδή είναι μια φλίδα 5-6 χιλιοστών, η οποία γίνεται με μια ορισμένη τεχνική. Επομένως, το χυτό το

0: κάνει το χιτήριο, εσύ πας εκεί, ρετουσάρεις τα κεριά, πας όταν χιτεύεται και κάνεις τα ρετούς πολλές φορές, γιατί βγαίνουν με τσαπάκια, με ατέλειες ας πούμε, και πρέπει να τα φτιάξεις όλα πάλι. Το μάρμαρο είναι διαφορετική περίπτωση. Το μάρμαρο πρέπει να το κάνεις εσύ. Αν δεν το κάνεις εσύ και το δώσεις σε έναν τεχνίτη, πάλι πρέπει να πας, να τον ελέγχεις, να βλέπεις ότι το κάνεις σωστά κτλ. Εκτός από τα ελεύθερα γλυπτά, τα οποία τα κάνεις μόνος σου πια. Αυτά που είπα πριν είναι όσον αφορά μια πρωτομή, έναν αδριάντα που πρέπει να γίνει όπως το έκανες εσύ. Εάν είναι όμως ένα ελεύθερο γλυπτό, το κάνεις μόνος και εκεί κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Και αν κάνεις και ένα λάθος, το τροποποιείς και το κάνεις λίγο διαφορετικό, ας πούμε.
1: Και πότε νιώθετε πιο ευτυχισμένος?
0: Έχω πει ότι η μόνη μας αμοιβή από αυτή τη δουλειά στο μάρμαρο είναι το χάιδεμα που κάνουμε. Όταν προχωράει η φόρμα και γίνεται πιο ωραία και τη χαϊδεύεις και την τελειοποιείς.

0: αυτό το αθάνατο που έχουν τα γλυπτά δεν σας τρομάζει μερικές φορές? Εκείνα μπορεί και να μείνουν στην αιωνιότητα και εσείς να μην υπάρχετε.
1: Εγώ αυτό λέω. Αν έχω ένα σεβασμό μεγάλο για το μάρμαρο, είναι γιατί μας έφεραν τον πολιτισμό από τα βάθη των αιώνων. Ξέρουμε σήμερα τι γινόταν στη Μεσοποταμία, τι γινόταν στην Αίγυπτο, τι γινόταν στους μεγάλους πολιτισμούς. Αυτό με εξητάρει και μου λέει, αισθάνομαι ότι αφήνω κάτι για την αιωνιότητα.
0: Α, είναι σαν να κερδίζετε το στοίχημα του χρόνου δηλαδή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ένα κομμάτι Αθανασίας.
1: Ναι. Με κάποιους συναδέλφους κάνουμε συμπόσια γλυπτικής. Το έχουμε κάνει σε 20 πόλεις της Ελλάδας. Μας καλούν εκεί ή προκαλούμε εμείς την πρόσκληση τη ίδια. Και πάμε, το κάναμε ας πούμε γύρω από τα Γιάννενα, στη Λίμνη. Κάναμε 12 γλυπτά μεγάλα σε πέτρα. Αυτά έμειναν εκεί πέρα τώρα. Είναι ένας ωραίος περίπατος και βλέπουν τον γλυπτό του ενός, του αλλού κτλ. Είναι ωραία να υπάρχει τέχνη μέσα στη ζωή του πολίτη.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε το πρωί, εκτός από το να κατέβετε στο εργαστήριο και να μοιράσετε τις ώρες σας?
1: Τώρα στην ηλικία που είμαι να μην πονάω.
0: Ποια είναι αυτή η ηλικία για να την ξέρουμε και οι υπόλοιποι?
1: 84ο περπατάω.
0: Α, δεν φαίνεται, αλλά σε αυτή την ηλικία δηλαδή το σώμα έχει αλλάξει πολύ σε σχέση ας πούμε με το σώμα που υπήρχε πριν από 30 χρόνια.
1: Εάν δεν μπορείς να βάλεις τις κάτσες σου, δυσκολεύεσαι. Δεν είναι...
0: Το λέγει η κοινωνά μου αυτό, έτσι είναι. Όταν δυσκολεύεται κανείς να βάλει τις κάλτσες του, κάτι αρχίζει και πάει λάθος.
1: Βέβαια. Δεν μπορείς να σκύψεις τώρα, παραδείγματος χάρη, τώρα αυτές τις μέρες είμαι τελειωμένος. Δηλαδή, με τη μέση μου. Η ταλαιπωρία μου, γιατί δεν μπορώ να σκύψω, έχω σταματήσει να δουλεύω. Παρ' όλα αυτά, χθες ήμουν στον Άλυμο, γιατί κάνουμε ένα συμπόσιο γλυπτικής και ολοκλήρωσα ένα έργο με πολλές δυσκολίες. Αλλά κακά είναι ψέματα. Εκείνο που εύχομαι τώρα είναι καλά γεράματα.
0: Δεν σας πιστεύω, αλλά το ακούω έτσι όπως το λέτε.
1: Όχι. Εγώ μάλιστα τώρα δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη λέξη που έλεγαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αν έλεγαν κάτι μεταξύ τους έτσι οι μεγάλοι άνθρωποι, καλά γεράματα. Γιατί πράγματα γεράματα είναι μια δύσκολη περίοδος.
0: Ένας φίλος μου έλεγε προχθές, κρίμα δεν είναι να πεθαίνουμε. Και κάποιος το απάντησε, εντάξει, και τι θα κάναμε, πόσα χρόνια θα ζούσαμε, δεν είμαστε και αγάλματα.
1: Υπάρχουν και άλλες απαντήσεις γι' αυτό, αλλά πράγματι, άμα ζεις κανείς, τουλάχιστον να μην φεύγει νέος, να μην φεύγει άσχημα, να μην φεύγει ταπεινωμένος.
0: Έχετε ένα μυστικό να μοιραστείτε με το κοινό μας για το πώς δεν θα φύγει κάποιος ταπεινωμένος, πώς μπορεί να ζήσει μια καλή και περήφανη ζωή?
1: Εγώ λέω ότι κάνει, να το κάνει με αγάπη, να μην το κάνει αγκαρία. Να αισθάνεται ευχαρίστηση από τη δουλειά του, ό,τι κάνει. Γιατί είναι δύσκολο τα πράγματα να κάνεις αγκαρία τη ζωή σου.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τι να πω, από εκεί ξεκίνησα και εδώ που έφτασα είναι μία πρόοδος.
0: Απλή πρόοδος, δεν είναι κάτι σχεδόν μεγαλειώδες?
1: Μπορεί για να είναι και μεγαλειώδες, δηλαδή πραγματικά, γιατί πόσοι άνθρωποι σαν και εμένα, παιδιά, ωραία, αυτά, δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν, η ζωή τους είναι δύσκολη. Εμένα είναι αλλιώς η ζωή μου τώρα.
0: Χρειάστηκε να πασχίσετε για αυτή τη ζωή ή σας τα έφερε και η τύχη κάπως?
1: Και
0: καλά,
1: η τύχη βοήθησε οπωσδήποτε. Αλλά πέρασε και δύσκολα, μην νομίζετε. Όταν ήρθα στην Αθήνα, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί δεν μπορούσε να βοηθήσει και η οικογένειά μου τότε. Ευτυχώς είχα μια υποτροφία, γιατί μπήκα πρώτος και πήγα και σε ένα οικοτροφείο, στο Τοσίτσιο, για λίγο καιρό και σε άλλα οικοτροφεία. Δύσκολα πάντως τα πρώτα χρόνια. Μέχρι που κατά κάποιο τρόπο άρχισα να δουλεύω κιόλας. Παρακάλεσα και το δάσκαλό μου μήπως έχει δουλειά και με πήρε στο εργαστήριό του και έβγαζα ένα μεροκάματο. Και έτσι τα φέραμε βόλτα. Καταλάβατε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Ηχογράφηση μοντάζ Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Κώστας Πανός. Σύμβουλος περιεχομένου Τζένι Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.
2: Μια τέτοια...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: των εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε.
4: Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιεί Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια, για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
15: αυτό σου πάει τέλεια.
14: Φοράω ένα άλλο.
15: Καλά, αυτό φοβερό.
14: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
15: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
14: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
16: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
14: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
16: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
14: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
16: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Πυροβόλησε 39χρονο στο πόδι με τις αρχές να αναζητούν τον δράστη. Άγρια δολοφονία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή των Μαργάρων μετά από συμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με τον έναν να σκοτώνει τον τρίτο με όπλο. Οι δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια πήραν τη σωρό του θύματος και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, έχουν συλληφθεί, ενώ η σωρός του θύματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Hondius, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας του Χανταϊού. Αποβιβάστηκαν οι πρώτοι επιβάτες στη Τενερίφη. Εκεί έχει αγκυροβολήσει το κρουαζιερόπλοιο από νωρίς το πρωί. Με τη διαδικασία αποβίβασης, σύμφωνα με τις αρχές, θα διαρκεί μέχρι και το απόγευμα. Επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθούνται για 42 μέρες, χαρακτήρισε τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
3: Είναι ένας ιός που μπορεί να κάνει μετάδοση επάνω στον άνθρωπο, το είπαμε από την αρχή, αλλά χρειάζεται παρατεταμένη επαφή. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
18: Στη Μέση Ανατολή, στον αέρα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να είναι σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης. Στην περιοχή του Κόλπου, φορτηγό πλοίο Χίδιν φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ στο μεταξύ μια μυστική βάση στην Ιρακινή έρημο φέρεται να έστησε το Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εκστρατεία του κατά του Ιράν. Την είδηση αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών από το Ισραήλ στα νότια της χώρας.
4: Ο Αμερικανός Πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις εξής επιλογές. Η μία είναι να αποχωρήσουν και να δηλώσουν μια νίκη. Το δεύτερο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Και το τρίτο είναι να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που δεν το αποκλείω.
18: Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν, το οποίο έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Λευκάδας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του, αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή.
19: Έχει υποκριθεί μια σύμβαση μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης και υπάρχουν άτομα από την Ουκρανία και κατασκευάζουν τέτοια ντρόουν. Και από εκεί φεύγουν τέτοια ντρόουν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη με το δεδομένο ότι η Λιβύη σε σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά.
18: Στα θέματα της οικονομίας, νέο κύμα ακρίβειας φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται τον Απρίλιο στο 5,4%. Οι τιμές σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκια και βασικά αγαθά έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων στήριξης μέσα στο Μάιο.
20: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
21: Τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω. Έχουν ανέβει. Δεν σταματάει. Και ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
22: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές και την κατάλληλη στιγμή, περί τα τέλη Μαΐου, από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
18: Στη συναυλία της χρονιάς και στους ρυθμούς των Μετάλλικα, στους οποίους κινήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η Αθήνα, πάνω από 80.000 θεατές γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο και αποθέωσαν το θρυλικό συγκρότημα το οποίο επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια. Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ερμήνευσαν με ηλεκτρικό μεταλήφος τον θρυλικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
1: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει.
2: Ήταν φοβερή. Έπαιξαν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάθαμε την πλάκα μας.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από την Ρίτας Βίλνιους στο τελικό του Basketball Champions League και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Στο βόλεϊ, πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και στο ποδόσφαιρο, σήμερα είναι η τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ. Κοινή ώρα έναρξης των αγώνων στις 7.30. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε και αύριο Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να σας δώσω μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε πολλά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας και σε αρκετούς περιφερειακούς οδούς. Το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής είναι αρκετά φορτωμένο και εξαιτίας του ποδηλατικού γύρου που διοργανώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, όμως υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας από νωρίς το πρωί, αλλά και ακόμη και αυτήν την ώρα υπάρχουν κλειστοί κεντρικοί οδικοί άξονες από αυτό το αθλητικό γεγονός, τη διεξαγωγή του ποδηλατικού γύρου. Οπότε θα πρέπει να περιμένετε ως ότου δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας και να αποκατασταθεί η κίνηση. Μέχρι τότε θα είστε αντιμέτωποι με αρκετές καθυστερήσεις. Υπάρχει όμως πρόβλημα και στην Αττική Οδό εδώ και αρκετή ώρα λόγω μιας καραμπόλας τριών αυτοκινήτων. Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τις ουρές να είναι αρκετά μεγάλες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20-25 λεπτά και έχουν να κάνουν με το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης μέχρι και το κόμβο Μαραθώνος, ένα αρκετά μεγάλο σημείο στο οποίο θα καθυστερήσετε. Ουρές χιλιομέτρων υπάρχουν και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος των Διοδίων στις Αφίδνες. Οι ουρές έχουν να κάνουν με το γεγονός πως υπάρχουν αρκετά κλειστά ταμεία. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί έχει συμβεί αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως υπάρχει μεγάλη επιβράδυνση, μεγάλη καθυστέρηση στο σημείο αυτό. Θα αργήσετε να περάσετε από αυτά τα διόδια όσοι κατευθύνεστε προς Λαμία αυτήν την ώρα. Στο ύψος των Αφθυδνών το πρόβλημα αυτό, για το οποίο μας έχουν ενημερώσει και πάρα πολλοί ακροατές. Αρκετά από τα προβλήματα λοιπόν στους δρόμους. Οπλιστείτε με υπομονή και ελπίζω η κατάσταση να βελτιωθεί τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματά μας, ξεκινώντας με θέματα που μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, το οποίο σήμερα δυστυχώς είναι πλούσιο. Είχαμε καταρχάς πριν από λίγες ώρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίος. Στο σημείο που είχαμε αυτούς τους πυροβολισμούς είναι ο Μιχάλης Τεζάρης και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Πέτρο. 58χρονος υπό την επίρρεια μέθη σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε νυχτερινό κατάστημα κρατώντας ένα ούζι, απείλησε, έβρισε τους 30 περίπου θαμώνες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, κινήθηκε κατά της 42χρονης bar woman, την οποία πυροβόλησε στο λαιμό. Επικράτησε πανικός, με τον άντρα να συλλαμβάνεται λίγα λεπτά αργότερα, παρότι επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο, αφού βγήκε από κατάστημα και έριξε ακόμα ένα πυροβολισμό προς την ταμπέλα. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Πραγματικά σοκαριστικές στιγμές κατεγράφηκαν εδώ στη συζυγία.
3: Μιχάλη, αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σήμερα το πρωί?
4: 11 το πρωί. 11 το πρωί.
3: Α, το πρωί.
4: Για ένα
3: μάλιστα
4: κατάστημα το οποίο είναι τα γνωστά after. Είναι αυτεράδικα. Τα μπέλ λειτουργούν μέχρι και αργά το πρωί. Mm-hmm. Λοιπόν, στις 11 το πρωί ο άντρας αυτός, αφού έχει ένα διαπληκτισμό με τη 42χρονη bar woman, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, διότι δεν ενέδωσε στο επίμονο φλετ το οποίο της έκανε, βγήκε από το κατάστημα, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, μέσα στο οποίο είχε κρυμμένο ένα ουζί, επέστρεψε μέσα στο χώρο, όπου με το ούζι στο χέρι ξεκίνησε να βρίζει όποιον ήταν στο σημείο, όποιον ήταν μπροστά του. Και κατευθύνθηκε σε διάχρονη, η οποία προσπάθησε να καλυφθεί, αλλά δέχτηκε πειρά από το ούζι στο λαιμό. Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε έξω, πυροβόλησε ακόμα μία φορά και προσπάθησε να διαφύγει όπως είπαμε. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ, εμόφυρτη, κρατώντας το λαιμό της, πέρασε στο ανωδικό ρεύμα, διότι το κατάστημα είναι στο καθοδικό ρεύμα της Θησαίως, στο τέρμα, είναι Θησαίως και της Παναλιακής, ναι. Για να καταλάβει κάποιος που είναι. Και ξεκίνησε να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Δεν σταμάτησαν, σύμφωνα με όσο πληροφορούμαστε, ένας δύο οδηγοί. Τελικώς ένας την επίβασε στο όχημά του και την μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή του Πειραιά. Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας της. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα προφανώς.
3: Πάντως, για να είναι σε θέση να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο, επί της ουσίας, καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, πως δεν είχε σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσει.
4: Εμείς αυτό εκτιμάμε, απλά επειδή πρόκειται για πειρά από ούζι στο λαιμό, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία.
3: Και επειδή μιλάμε για ούζι, μιλάμε για ένα όπλο πολυβόλο, επί της ουσίας, Μιχάλη, θα πρέπει να αισθάνονται οι περίοικοι της περιοχής, οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί. Εκείνη τη στιγμή. Σήμερα το πρωί, την Κυριακή, συνέβη αυτό, κυρίες και κύριοι, στην Καλλιθέα, σε μια πολύ σύγχραστη περιοχή προφανώς της Αττικής. Θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί πως από τις σφαίρες δεν χτύπησε και κανένας άλλος.
4: Μιλάμε για ένα πιστόλι, για ένα υποπολιβόλο σφραγίδα της Ιταλικής, των μελών της Ιταλικής μαφίας, το οποίο χρησιμοποιούν και με αυτό άνοιξε πύρο ο άνδρας. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν δημιουργηθεί σοβαρά επεισόδια και ένοπλα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Μάλιστα, το 2024, σήμερα με τα όσα μας ανέφεραν και δεν το φεύγω από μνήμης, υπήρξε και άλλο περιστατικό με πυροβολισμού στο κατάστημα αυτό. Είναι συχνοί οι καυγάδες οι οποίοι γίνονται από άτομα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, όταν πίνεις από το βράδυ Σαββάτου και φτάνει η ώρα 10 το πρωί της Κυριακής και ακόμη βρίσκεσαι σαν εξαιρετικό κατάστημα και καταναλώνεις αλκοόλ, καταλαβαίνουμε όλοι την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση, ο άνδρας έχει συλληφθεί. Σήμερα, πληροφορίες αρχικά, όταν επισκέφθηκε το χώρο, του αρνήθηκαν την είσοδο, διότι φαίνεται να έχει προκαλέσει και άλλα επεισόδια κατά το παρελθόν και να έχει συχνούς καυγάδες και προστριβές με θαμώνες, αλλά τελικώς του επέτρεψαν να μπει στο χώρο και είχαμε ως αγόλυθο, βέβαιως επακόλουθο, αυτά τα πυρά τα οποία έριξε σε βάρος της διάχρονης γυναίκας και τον πανικό βέβαια που σκόρπισε σε όλους όσους βρίσκονταν παρόντες.
3: Βέβαια. Και έχουν γίνει και άλλες προσαγωγές.
4: Λοιπόν, οι αστυνομικοί εδώ έχουν έρθει, ήρθαν με πάρα πολλά περιπολικά και έκαναν προσαγωγή και των 30 εργαζομένων και θαμώνων που βρίσκονταν στο σημείο, προφανώς για να τις εξετάσουν. Έχουν μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας για να σου καταθέσεις τα άτομα.
3: Για να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες επί της ουσίας για το περιστατικό.
4: Να πούμε ότι εδώ το κτίριο έχει πάρα πολλές κάμερες ασφαλείας και ενδεχομένως οι αστυνομικοί έχουν ήδη πάρει το καταγραφικό, αν υπήρχε και στο εσωτερικό του χώρου, και θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των κινήσεων του 58χρονου άνδρα.
3: Μάλιστα, όλα αυτά ξαναλέμε το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίως, στο τέλος της, σχεδόν στο ύψος της παλιάς παραλιακής. Πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα χειρότερα από τους πυροβολισμούς αυτού του άνδρα που ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με όλα το ρεπορτάζ. Και δεν είχαμε μόνο εκεί πυροβολισμούς και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία αυτό το πρωινό Κυριακής. Πυροβολισμούς είχαμε και στην Κυψέλη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εδώ μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Τι έγινε στην Κυψέλη, Γιώργο?
5: Στην οδό Αμφίας, λοιπόν, ένα περιστατικό λίγο πριν τις 8 το πρωί ανάμεσα σε δύο οδηγούς μηχανών. Υπήρξε αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, ένας διαπληκτισμός και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο ηλικίας 31 ετών με ένα πιστόλι πυροβόλησε στα πόδια τον δεύτερο, τον 34χρονο οδηγό στην δεύτερη μηχανή. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με τραύμα στο πόδι. Φέρεται να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου το θύμα. Μαζί του βρισκόταν στη μηχανή 26χρονη σύντροφός του. Εξετάζεται από την αστυνομία. Η εικόνα, η πρώτη που υπάρχει στις αρχές, είναι για οικονομικές διαφορές που πυροδότησαν αρχικά τον καυγά όταν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο άντρες και στη συνέχεια τους πυροβολισμούς. Όσον αφορά τώρα το δράστη, γίνονται έρευνες γιατί διέφυγε από το σημείο.
3: Δεν τον έχουν εντοπίσει.
5: Άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τώρα, πέρα από το οικονομικές διαφορές, αν υπήρχαν και άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κίνητρα αυτά της ένοπλης επίθεσης. Έχουν συλλέξει δύο κάλικες από το σημείο οι αρχές και είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. και από τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στην Κυψέλη, στα Μάλγαρα και τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε την δολοφονία ενός άνδρα, την άγρια δολοφονία ενός άνδρα, χθες το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από συμπλοκή τριών ανδρών. Τις λεπτομέρειες για αυτό το φωνικό έχει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή των Κιμήνων, είναι ένα γειτονικό χωριό με τα Μάλγαρα, στο σπίτι όπου τελέστηκε η δολοφονία χθες το βράδυ του 50χρονου άνδρα. Φαίνεται πως είχαν μια συνάντηση τρεις άνδρες μεταξύ τους, οι οποίοι γνωριζόντουσαν. Είχαν κάποιες διαφορές. Εξετάζεται από την αστυνομία ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο σχετικά με τα ναρκωτικά. Φαίνεται πως αυτή η διαφωνία οδήγησε στον πυροβολισμό του άνδρα από τους άλλους δύο. Μάλιστα, στη συνέχεια μετέφεραν τον άνδρα με το όχημά τους μέχρι τον ποταμό Λουδία. Εκεί ξεφορτώθηκαν τη σωρό του, μέταξαν μέσα στο ποτάμι. Μάλιστα, σήμερα το πρωί ξεκίνησε και μία έρευνα από την αστυνομία και την ΕΜΑΚ για να βρουν τη σωρό μέσα στον ποταμό Λουδία. Οι έρευνες, ωστόσο, αποδείχθηκαν άκαρπες μέχρι αυτή την ώρα. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών έπειτα από καταγγελία ενός πολίτη που άκουσε το τι ακριβώς συνέβαινε, άκουσε τη φασαρία που συνέβαινε στο σπίτι. Μάλιστα, οι αρχές, φτάνοντας εδώ στο σπίτι, βρήκαν και έναν κάλικα στο σημείο. Έχουν αποκλείσει και το συγκεκριμένο σημείο. Και έτσι στη συνέχεια την έλαβαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι άνδρες φυσικά θα βρεθούν ενώπιον των ακριτών.
3: Ναι. Ως προς τη σωρό του θύματος, καταλαβαίνω πως και κύριες εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστεί. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
6: Η αλήθεια είναι ότι στον ποταμό Λουδία απομακρύθηκαν από τον ποταμό Λουδία οι αρχές και η ΕΜΑΚ. Μας έκανε και εμάς εντύπωση νωρίτερα και σταμάτησαν πιθανότατα να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο σημείο, το οποίο ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Ναι. Πάντως, να σου πω ότι σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων, ο ποταμός Λουδία από το συγκεκριμένο σημείο οδηγεί προς το Θερμαϊκό. Οπότε, ίσως γι' αυτό είναι σημαντικό για την έρευνα της αστυνομίας.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εκτός σύνορων τώρα και στην διεθνή ειδησιογραφία, για να δούμε τι γίνεται με τον Χανταϊό και το κουρασγερόπλοιο, το οποίο είναι, αν θέλετε, η βασική αιστεία όλων αυτών των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί από τις υγειονομικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ανησυχία από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση αποβίβασης του κρουαζιερόπλου Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στην Τενερίφη από νωρίς το πρωί. Πώς εξελίσσεται όλη η διαδικασία, θα μας πει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πρωτοφανής επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης στην Τενερίφη. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι ενδεικτικές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος αποβιβάζονται από το πλοίο φορώντας προστατευτικές στολές, μάσκες και ειδικά σκουφάκια, καθώς μεταφέρονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς τα ειδικά σημεία ελέγχου και από εκεί σε λεωφορεία που θα τους παραλάβουν. Οι εικόνες έρχονται από το λιμάνι Γκραναντίγια, εκεί όπου είχε καταπλέψει νωρίτερα το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού, προκαλώντας έτσι μια παγκόσμια ανησυχία, κρατώντας τις υγειονομικές αρχές σε εγρήγορση. Τώρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται υπό την επίβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την εθνικότητά τους και μεταφέρονται σταδιακά στην ακτή. Στη συνέχεια επιβιβάζονται σε σφραγισμένα λεωφορεία ασφάλειας χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου να οδηγηθούν στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Εκεί σε ετοιμότητα βρίσκονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού που έχουν οργανώσει ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι επιβάτες θα τεθούν προληπτικά σε καραντίνα για 6 ολόκληρες εβδομάδες μετά την επιστροφή τους. Η διαδικασία τώρα, έως ότου αποβιβαστούν όλοι οι ταξιδιώτες και το πλήρωμα από το κρουαζιερόπλοιο, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα πάνω στο πλοίο, ενώ ο συνολικός απολογισμός της έξαρσης συνδέεται μέχρι τώρα με 8 περιστατικά, 6 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα, καθώς και 3 θανάτους επιβατών που προκάλεσαν την έντονη αυτή διεθνή ανησυχία.
3: Μάλιστα, Αθηνά, μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, για το Χανταϊό.
8: Κυκλοφορεί σε μικρές αλλαγές ανάλογα με το που εξελίχθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν, δεν μεταλλάσσεται συχνά αυτός ο ιός, δεν αλλάζει όπως αλλάζει ο κορονοϊός. Άρα δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνει μια ξαφνική αλλαγή και να μην ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Ο ιός που ενδυμεί στην Αμερική και που τα κρούσματα τώρα είναι από αυτό τον ιό των Άνδεων, είναι ένας ιός που μπορεί να κάνει μετάδοση επάνω στον άνθρωπο, το είπαμε από την αρχή. Άρα χρειάζεται παρατεταμένη επαφή και στενή επαφή. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
3: Αυτά για τον Χανταϊό. Αθηνά, να δούμε τώρα όλα τα νεότερα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για την παραβίαση της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που λήγει τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα που αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του κυρίου Πούτιν ότι ο πόλεμος τελειώνει.
7: Ναι, δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες τέτοιου είδους δηλώσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια εκτίμηση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι δηλαδή ο πόλεμος, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά. Ο ίδιος άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν μίλησε σε δημοσιογράφους ανήμερα των επετειακών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ημέρας της νίκης. Επέλεξε δε το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα προτιμούσε να συνομιλεί από πλευράς των 27. Πρόκειται για τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, πρώην καγκελάριο της Γερμανίας και πρώην επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας. Ένα πρόσωπο το οποίο διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο εδώ και χρόνια, αλλά και με τον ίδιο τον Ρώσο Πρόεδρο. Για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σοβαρός, παρά το γεγονός ότι εκτίμησε ότι πλησιάζει στο τέλος του. Για τον ίδιο, όπως είπε, μία συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο θα μπορούσε να λάβει χώρα στη Μόσχα, ενώ παρέπεμψε σε συνάντηση σε τρίτη χώρα, μονάχα όταν τα δύο μέρη θα ήταν πλέον σε θέση να υπογράψουν μια βιώσιμη ειρηνευτική συνθήκη.
3: Μάλιστα. Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Θα μπορούσε να πει κανείς ουδέν νεότερον από το μέτωπο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια στασιμότητα τις τελευταίες ημέρες και αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε τις τελευταίες ώρες, με τους Αμερικανούς να αναμένουν την πρόταση, την απάντηση των Ιρανών στην πρόταση την οποία έχουν καταθέσει για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν μόνο κάποιες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επιβεβαιώνει πως υπάρχει στο τραπέζι μια πρόταση από τους Αμερικανούς, λέει πως είναι υπό εξέταση, δεν διευκρινίζει πότε θα απαντήσει η Τεχεράνη. Είναι αυτό το σχέδιο των 14 σημείων που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται πως υπάρχουν αρκετές διαφωνίες. Υπάρχουν όμως και ενδιαφέροντα δημοσιεύματα που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας, όπως είναι αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για μια μυστική βάση των Ισραηλινών στην Ιρακινή έρημο, πραγματικά εντυπωσιακό. Σύνδεση με το Tel Aviv και τον Σταύρο Ιαννίδη, όλα αυτά εννοείται τα παρακολουθεί. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πράγματι πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή ενέργεια που, παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα εδώ στο Ισραήλ, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal δείχνουν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη προετοιμασία πριν από την έναρξη του πολέμου, με τους Ισραηλινούς πράγματι να κατασκευάζουν μια πρόχειρη αεροπορική βάση στην έρημο του Ιράκ ανάμεσα σε δύο υψώματα, η οποία μάλιστα φαίνεται σε φωτογραφίες δορυφορικές να είναι στελεχωμένη στις 2 Μαρτίου, διακρίνονται σκηνές αλλά και κάποια ελικόπτερα, καθώς και μια πρόχειρη πίστα από προσγειώσεων, όπου μετά από λίγες ημέρες, στις 6 Μαρτίου, από τις δορυφορικές φωτογραφίες φαίνεται πως μέρος της ή ολόκληρη βάση έχει εκενωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ της Wall Street Journal είναι ότι η βάση αυτή δημιουργήθηκε εν κρυπτό φυσικά πριν από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Λειτουργήσε ως λογιστικό κέντρο για την υποστήριξη της εκστρατείας κατά του Ιράν, όμως παραλίγο να αποκαλυφθεί όταν ένας Ιρακινός βοσκός εντόπισε κινητικότητα με στρατιωτικά μέσα, ελικόπτερα και οχήματα, ειδοποίησε τις αρχές του Ιράκ και ο στρατός της χώρας μετέβη στο σημείο για να δει περί τίνος πρόκειται. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι δέχτηκαν πειρά από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θέλησαν να κρατήσουν μυστική την ακριβή τοποθεσία της βάσης. Όμως φαίνεται πως μετά από λίγες ημέρες η βάση αυτή εγκαταλείφθηκε. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι όταν καταρρίφθηκε το αμερικανικό F-15 στο Ιράν, οι Ισραηλινοί επικοινώνησαν με τους Αμερικανούς για να συνδράμουν τις έρευνες, την έρευνα και διάσωση για τον εντοπισμό των δύο πιλότων με μέσα που είχαν αναπτυχθεί σε εκείνη την περιοχή. Όπως σας είπα όμως, Πέτρο, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα επίσημο σχόλιο.
0: Και μπορεί να μην υπάρχει και ποτέ από ό,τι κατάλαβα.
1: Βέβαια, φυσικά. Ωστόσο, δείχνει όμως πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι Ισραηλινοί για αυτή την πόλεμο. Οι κυρσιακές
0: δυνατότητες έχει πια αναπτύξει το Ισραήλ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι απόλυτο άρχον εκεί της ευρύτερης περιοχής σε στρατιωτικό επίπεδο. Έτσι νομίζω πως αυτό είναι πλέον.
1: Νομίζω αποδεικνύεται αυτό από τέτοιες ειδήσεις, από τέτοιες ενέργειες. Τώρα, την ίδια ώρα, να πούμε, Πέτρο, πως ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις ΗΠΑ, φαίνεται πως έχουν ενεργοποιηθεί άλλες διαδρομές, άλλα περάσματα, με τους New York Times να επιβεβαιώνουν ουσιαστικά αυτό που λένε οι Ισραηλινοί εδώ και αρκετές εβδομάδες, πως παρατηρούν κινητικότητα από τη Ρωσία προς το Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας, φορτία τα οποία μεταφέρουν πρώτες ύλες, αγαθά, αλλά και τμήματα και εξαρτήματα από drones, με τα οποία το Ιράν θέλει να αποκαταστήσει το απόθεμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών του, που σύμφωνα με πληροφορίες μειώθηκε στο 60% κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα βεβαίως εδώ στο Ισραήλ αναμένουν με πολύ μεγάλη παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και αναμένουν βεβαίως την αντίδραση της Τεχεράνης σε αυτή την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμούν βέβαια ότι η καθυστέρηση των Ιρανών δείχνει αφενός ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, αφετέρου πως η Τεχεράνη δεν αισθάνεται αρκετή πίεση. Γι' αυτό υπάρχουν ακόμη φωνές.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Θερμοσύστε.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν φύγουμε από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή για να δούμε και άλλα θέματα, να σας μεταφέρω και αυτό το οποίο μεταδίδουν αυτήν την ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για μια συνάντηση που είχε ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή. Φαίνεται πως έδωσε νέες οδηγίες στο στρατό να υπάρχει άμεση και απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προφανώς υπό τον φόβο μιας σφοδρής Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, και ενώ παραμένουν τα ερωτήματα και για την υγεία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο ενδιαφέρουσες αναλύσεις που είχαμε και εδώ στον Sky και στο Action 24. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, μίλησε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Γρηγοριάδη, και τον Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, μίλησε στο Action 24. Οι δύο αναλύσεις τους για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
2: Είναι ένα ερωτηματικό, ακόμη και αν υπάρξει κάποια συμφωνία, πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή, κυρίως από πλευράς των σκληρών του Ιράν, και αν δεν γίνει κάποια προσπάθεια να τορπιλιστεί τα ζητήματα. Από τη μία πλευρά θέλει να δίνει ένα τόνο και προς το εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και προς το διεθνές επίπεδο και στις αγορές, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, οι Ιρανοί θα έρθουν σε αυτό το οποίο λέμε εμείς. Η πραγματικότητα είναι ότι η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη, με πολλές εκκρεμότητες, χαρακτηριστικότερη το στενό του ορμούς.
3: Νομίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και οι ΗΠΑ έχουν τις εξής επιλογές. Η μία είναι να αποχωρήσουν και να δηλώσουν μια νίκη. Εξαιρετικά δύσκολο να γίνει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το δεύτερο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν, με τους όρους των ΗΠΑ, ή τέλος πάντων να υποχωρήσουν σε κάποια πράγματα, και αυτό δύσκολο. Και το τρίτο είναι να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που δεν το αποκλείω.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με το ναυτικό ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η νεότερη εξέλιξη που έχουμε είναι πως διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, έτσι ώστε να εξουδετερωθούν τα πολλά εκρηκτικά που κουβαλούσε αυτό το ντρόουν. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Η ελεγχόμενη έκρηξη, η οποία προανέφερες, έγινε στο λιμάνι του Αστακού, όταν ήδη οι ένοπλες δυνάμεις με φορτηγό είχαν απομακρύνει τον ντρόουν, δηλαδή έβγαλαν τα κριτικά από τον ντρόουν και έγινε η ελεγχόμενη έκρηξη στο λιμάνι του Αστακού.
1: Περίπου 100 κιλά, μεγάλη ποσότητα.
4: Περίπου 100 κιλά, είναι ποσότητα, πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν το συζητάμε. Μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 300 κύλα εκρηκτικής ύλης. Φέρεται το συγκεκριμένο ντρόουν να είχε 100 κιλά. Σίγουρα είναι μεγάλη ποσότητα και εκδώσαμε και τα χειρότερα, Πέτρο, όταν όπως μας περιέγραψε χθες και ο Ψαράς, ο ένας εκ των δύο, ο οποίος μπόρεσε και έδεσε στο σκάφος το συγκεκριμένο ντρόουν, το θαλάσσιο ντρόουν, και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής. Κάποια στιγμή, ενώ πλησίαζε το λιμάνι, παραλίγο να είχαμε ατύχημα, καθώς την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή και από τους χειρισμούς που έκαναν οι Ψαράδες, δεν συγκρούστηκε με κάποια κότερα στο λιμάνι. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από τα έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το τι ακριβώς έκανε το ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στο Γκάβο, στη νότια πλευρά της Λευκάδας. Υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι εις γνώση και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία έχουν προκύψει, Πέτρο, και δείχνουν την χώρα προέλευση του ντρόουν, αλλά και το τι περιείχε, τι αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα. Βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται. Πιστεύουν οι αρχές ότι σύντομα θα έχουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε το συγκεκριμένο ντρόουν
1: Ήταν η αποστολή του. Από πού μας ερχόταν και προς τα πού κατευθυνόταν και τι ήθελε να κάνει και ποιος με αυτό το ντρόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μένουμε στο θέμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι ναύαρχος εν αποστρατεία. Μίλησε για την υπόθεση αυτή με το ναυτικό ντρόν στη Λευκάδα, στον Sky, στον Γιώργο Γρηγοριάδη.
5: Αυτό το ντρόν είναι αμυγός στρατιωτικό και εντάσσεται σε μια κατηγορία απειλών όπου μη επανδρομένα συστήματα με μεγάλη αυτονομία και δυνατότητα καθοδήγησης, με αισθητήρες βέβαια, μπορούν να κινηθούν απαρατήρητα και να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στη Λιβύη. Έχει υποκριθεί μια σύμβαση μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης και υπάρχουν άτομα από την Ουκρανία και κατασκευάζουν τέτοια ντρόν. Και από εκεί φεύγουν τέτοια ντρόν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη με το δεδομένο ότι η Λιβύη σε σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ακούμε και τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον αεροναυπηγικό και εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί στη Χριστή Ραβίδου.
6: Τέτοια μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί εδώ και μήνες, παραπάνω από χρόνο, τα πρώτα δείγματα σε ακτές στην Τουρκία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία και είχαμε μια άποψη του τι είναι, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν άφηναν ίχνη, καταστρεφόντουσαν και δεν άφηναν ίχνη. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε εντός αγωγικών την τύχη, τουλάχιστον την ευκαιρία, να δούμε κάτι στην ακέραια μορφή του.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, την οποία και κοινοποιεί στα social media κάθε Κυριακή, αναφέρεται στα θέματα της οικονομίας. Αυτά προτάσει, λέει μεταξύ άλλων, πως όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Λέει κάποια πράγματα και αναφορικά με τους οικονομικούς στόχους του 2027. Σημειώνει πως θα πρέπει να πάψει η χώρα μας να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αλήθεια είναι πως προς αυτό το κομμάτι της οικονομικής πολιτικής έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα πρόοδου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική μνήμα με αφορμή την ημέρα της μητέρας στη μητέρα του. Εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Στον Νίκο Ανδρουλάκη, τώρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για τη σημερινή γιορτή, τη γιορτή της ημέρας, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων μητέρων. Πάμε να ακούσουμε μερικές από αυτές τις προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ευθύς αμέσως.
7: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5% για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι πολύτιμη.
1: Βεβαίως τα κομματικά επιτελεία έχουν ζεστάνει ήδη τις μηχανές τους. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη εξέπεμψε ένα σήμα κίνησης, θα λέγε κανείς, της προεκλογικής περίοδου. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πως αφορά και τα υπόλοιπα κομματικά επιτελεία. Εργάζονται πυρετοδός ενώπιση των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, όποτε αυτές και αν προκηρυχθούν. Να ακούσουμε τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων, ξεκινώντας με τη Ζωή Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια θα ακούσετε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει και το πρόγραμμα και βεβαίως έχει υλοποιήσει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων τις οποίες είχε υποσχεθεί στους πολίτες το 2023. Προϊόντος λοιπόν του χρόνου θα μπορούμε να υλοποιήσουμε και τα όσα υπόλοιπα είχαμε υποσχεθεί, άρα δεν φοβόμαστε το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
9: Πάμε σε εκλογές. Εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτελήσετε μία επιχείρηση από το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να πάμε σε μία μάχη κανονικού διπολισμού, τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν δύο άλλες σκέψεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ΜΑΤ θα είναι για τη δεύτερη θέση.
10: Βρισκόμαστε σε μια ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση, αλλά αυτά τα οποία είναι να γίνουν την επόμενη περίοδο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα και μακάρι να γίνουν νωρίτερα, πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και με αξιοπιστία άμεσα.
1: Πριν συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών μεταναστών που είναι σε εξέλιξη, μιλάμε για μετανάστες που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης, να σας ενημερώσουμε για μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που έχουμε σε σχέση με τον Χανταϊό. Υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, το δικό μας Υπουργείο Υγείας, το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας επιβάτης, ένας είναι, ο οποίος βρισκόταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στην Τεχεράνη και κενώνεται αυτές τις ώρες. Θα μεταφερθεί ο Έλληνας αυτός με 130 στην χώρα μας. Θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχει ήδη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τον οποίο γνωρίσαμε την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Και βεβαίως θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει την εξέταση και απομόνωση του συγκεκριμένου επιβάτη στο νοσοκομείο Αττικών, μέχρι να δούμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει συμπτώματα ή υπάρχει περίπτωση να κουβαλάει και αυτός τον Χανταϊό. Είναι μια επιχείρηση την οποία, της οποίας το συντονισμό έχει αναλάβει ο ΕΟΔΗ και ξαναλέω εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι ακόμη δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος είχε επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου έχουμε και κρούσματα του Χανταϊού, φέρει το συγκεκριμένο ιό. Θα πρέπει να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια βεβαίως θα δούμε πότε και σε ποιο χρονικό διάστημα θα του δοθεί δυνατότητα να επιστρέψει ο άνθρωπος αυτό στην καθημερινότητά του. Τώρα στο Χάρη Λεοντάκη ο λόγος για να μας ενημερώσει για αυτές τις επιχειρήσεις του λιμενικού σε σχέση με τον εντοπισμό και την μεταφορά μεταναστών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Δύο περιστατικά, ένα νότια του Ηρακλείου, στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν 44 μετανάστες στους καλούς λιμένες αρχικά και από εκεί στον υποτυπώδη αυτό χώρο που παραμένει ακόμα για την φιλοξενία, την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ανάμεσα σε αυτούς τους 44 είναι και ένα παιδί, ενώ το δεύτερο περιστατικό λίγο αργότερα ήταν νότια της Γάβδου, το οποίο της Frontex εντόπισε τους μετανάστες, 85 άτομα μεταφέρθηκαν αρχικά στη Γάβδο, στη συνέχεια θα μεταφέρονται στο λιμάνι της χώρας των Σπακίων και από εκεί θα μεταφερθούν στο χώρο υποδοχής στην Αγία Χανίων. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, δηλαδή η προανάκριση, να καταφέρουν να εντοπίσουν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές τους συνεργάτες των δουλεμπόρων ανάμεσα σε αυτά τα άτομα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν τις επόμενες μέρες για κέντρα κράτηση στην υπηρετική χώρα, όπως γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μια ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τις αφήξεις μεταναστών. Είχαμε διάσπαρτα περιστατικά, πολύ λίγα, καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Η αριθμή είναι μειωμένη, όμως το πρόβλημα δεν πάβει να υπάρχει, ειδικά όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες, όπως αυτή την περίοδο στα νότια της Κρήτης, όπου οι θάλασσες είναι ήρεμες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ακούμε τι είπε για τις μεταναστευτικές ροές στην ΕΡΤ ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
12: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70%.

0: Λιβική ακτοφυλακή. Αντίστοιχα, είμαστε σε μια καλύτερη συνεργασία από την πέραση με τις λιβικές αρχές και τις έχουμε ενισχύσει.
1: Να δούμε λιγάκι και τα θέματα της οικονομίας. Ένα νέο κύμα ακρίβειας χτυπάει ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το κύμα ακρίβειας αυτό επηρεάζει τις τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα ενοίκια, σε βασικά αγαθά των οποίων οι τιμές συμπαρασύρονται από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα νέες ανατιμήσεις. Προκύπτει αυτή η εικόνα περαιτέρω ακρίβειας και από τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ για το μήνα Απρίλιο. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5,4%. Το φυσικό αέριο, σκεφτείτε πως μόλις ένα μήνα αυξήθηκε κατά 39,5%. Πραγματικά πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το πετρέλαιο θέρμανση 18,1%. Όλες αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν και τα βασικά αγαθά. Να ακούσουμε τι είπαν πολίτες στον Sky για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη ώρα στην αγορά.
2: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
3: Ακριβένουν τα καύσιμα και ο καυγάς, όπως λέει και ο λαός, είναι για το πάπλωμα.
4: Αλλά γιατί μόνο το μοσχαράκι? Μήπως το αρνάκι, μήπως το κατσικάκι? Γιατί τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω, έχουν ανέβει. Δεν σταματάει. Και ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
5: Βγαίνεις, χαλάς το πενιντάρικο και έχεις πάρει δύο πραγματάκια. Πληρωνόμαστε, σε 10 μέρες έχουμε πληρώσει ΒΕΗ, τηλέφωνα, όλα τα πάγια, τα ντουλάπια αρχίζουν να αδειάζουν.
1: Μέσα σε αυτή την κατάσταση και υπό την πίεση του πληθωρισμού, η κυβέρνηση σκοπεύει να ανακοινώσει νέες παρεμβάσεις, νέα μέτρα στήριξης των πολιτών μέσα στον Μάιο. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η ανανέωση των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και βεβαίως και της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
6: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές, πώς εξελίσσεται η κρίση και τι αντίκτυπο έχει στην τσέπη του πολίτη και την κατάλληλη στιγμή, περί τα τέλη Μαΐου από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Ελάτε τώρα να σταθούμε στη συναυλία της χρονιάς, η οποία έλαβε χώρα χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βρέθηκαν πάνω από 80.000 θεατές για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Ο λόγος για τους Μετάλλικα, οι οποίοι Μετάλλικα χάρισαν σε όσους βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Σίγουρα από τις στιγμές που ξεχώρισαν χθες ήταν η στιγμή κατά την οποία με μέταλ ύφος έπαιξαν τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Και άλλες στιγμές βεβαίως κρατούν σίγουρα οι φανς του συγκροτήματος, διότι είπαν οι Μετάλλικα σε πάνω από 2 ώρες όλα τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλενας Κερβατζόγλου.

Μετάλλικα παίζουν με ηλεκτρικό metal ύφος τον θρυλικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Το στάδιο μετατρέπεται σε ένα τεράστιο συρτάκι και οι 80.000 θεατές συμμετέχουν ρυθμικά.

εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς το εμβληματικό metal συγκρότημα ερμηνεύει το «Δε χωράς πουθενά» από τις τρύπες, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή metal σκηνή και το ελληνικό rock.

λίγο πριν τις 9 το βράδυ και οι Metallica βγαίνουν στη σκηνή με το The Ecstasy of Gold του Ennio Morricone, συγκλονίζοντας το κοινό.

0: Metallica έχουν μόλις ανέβει στη σκηνή. Το ακασίεται από τις φωνές και την ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μετατρέψει το στάδιο σε χώρο αποθέωσης.
1: Περισσότερα θα δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Αβίδου. Τώρα εμείς μεταφερόμαστε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αποβίβαση στην Τενερίφη. Εκενώνεται το μολυσμένο κρουαζιερό πλοίο Όντιους. Σάλος στο Ισραήλ. Αποκαλύψεις της Wall Street Journal για ύπαρξη μυστικής βάσης στο Ιράκ. Μια κλονισμένη σχέση με Λόνι και Ρούμπιο δεν κατάφεραν να κλείσουν το ρήγμα στις διμερείς σχέσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο της Deutsche Welle από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, στο οποίο αρκετοί επιβάτες έχουν μολυνθεί με τον Χανταϊό, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκένωση των επιβατών και μέρους του πληρώματος. Μετά από ενδελεχή εξέταση, 86 επιβάτες, που είναι προς το παρόν όλοι ασυμπτωματικοί, μεταφέρονται με μικρές βάρκες στην ξηρά. Ανάμεσά τους πάντα μια τετραμελής ιατρική ομάδα. Στη συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά εξοπλισμένα στρατιωτικά οχήματα στο αεροδρόμιο, από όπου πτήσεις, τσάρτερ και στρατιωτικά αεροσκάφη θα τους μεταφέρουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή με τον πληθυσμό του νησιού υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχαν χθες επιθεωρήσει τα μέτρα ασφαλείας επί τόπου.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες τον τελικό του Basketball Champions League, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Ρήτα Βίλνιους και έδωσε για πολύ μεγάλο διάστημα την εντύπωση ότι θα πετύχει ένα θρίαμβο. Προηγήθηκε μέχρι και με 20 πόντους. Τελικά έχασε στην παράταση 92-86. Η Λιθουανία έκανε αναπίστευτη τέταρτη περίοδο.
1: Σου έχω την κατάλληλη λέξη. Χαρακίρι.
4: Χαρακίρι, εντάξει. Παίζει και ο αντίπαλος πάντα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Αλλά όταν προηγήθηκε μέχρι και με 20 πόντους, λες: OK, πάει για θρίαμβο, όχι για νίκη, όχι για κατάκριση.
1: Και κέρδισε όλο το μάτσο, μεγάλη διαφορά.
4: Ακριβώς. Σοφαρίστηκε στο τέλος και στην παράταση οι Λιθουανοί κατέκτησαν το.
1: Ήταν περίλυποι όλοι. Και ο Σάκοτα στις δηλώσεις που είδα μετά στη συνέντευξη τύπου, λογικό.
4: Λογικό. Όταν έχεις αποκλείσει δύο φορές την ομάδα που το έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία χρόνια και έχεις αυτή την εικόνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον τελικό, λες θα το πάρω.
1: Μάλιστα.
4: Στα play-off της Super League σήμερα έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7:30. Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητής στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Χθες είχαμε το ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Η Κυφσιά νίκησε τον Πανσεραϊκό 2-1 και με το ίδιο σκόρ ο Πανετολικός πέρασε από το Περιστέρι. Έχει ενδιαφέρον τρεις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο Πανσεραϊκός έχει, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις μάχονται, μία θα γλιτώσει.
1: Μάλιστα. Και μπράβο στον Παναθηναϊκό στο βολέ, κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Δείξε
4: 3-1 τον ΠΑΟΚ.
1: Και το κύπελο,
4: Double μετά από πάρα πολλά χρόνια για τον ΠΑΟΚ.
1: Στο βολέ, ο Παναθηναϊκός. Να σε καλά, Νίκο, με ευχαριστούμε πολύ.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος όλα τα νεότερα γύρω από τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
7: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Να πω ότι αύριο το σημαντικό είναι ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Νομίζω στη Θεσσαλία θα είναι τα 30 ή και 31 στην Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάδων που θα έχουμε στα 5 μποφόρα ανέμους. Η Τρίτη θα είναι πιο κάποιες αραιές νεφώσεις αύριο. Ίσως βρέξει για λίγο σε ορεινές περιοχές το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα και για λίγο.
1: Ίσα-ίσα να δροσιστούν.
7: Όχι, νομίζω θα είναι η τρίτη, θα είναι πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Θα φτάσει στους 30 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Προσέξτε, είναι κάτι τριαντάρια που τα συζητάμε από την προηγούμενη Σαββατοκύριακο που είχε τα χιόνια στην Πάρνηθα. Αυτά είναι, αλλά είναι μόνο για τα ανατολικά υπηρετικά. Θεσσαλία, Ανατολική Στέρα, Ανατολική Πελοπόννησο. Μετά θα πέσει θερμοκρασία. Την Τετάρτη περιμένουμε κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη μπορεί να κατέβει και λίγο νοτιότερο το σύστημα. Μπορεί να φτάσει και στη Θεσσαλία, Φθιώτιδα, δεν ξέρω και στην Αττική την Πέμπτη. Άρα η θερμοκρασία θα πέσει. Και ως εκεί να πω και μια κουβέντα για τη σκόνη. Ναι. Έχουμε στον ουρανό τώρα σκόνη. Προσέξτε, στον ουρανό, όχι χαμηλά. Αύριο θα είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι το φαινόμενο
7: που εννοείται. Καμία, σε καμία περίπτωση, απλώς να το πούμε.
1: Θετικό.
7: Δηλαδή, αν δεν το λέγαμε, δεν θα το ξέραμε. Ως εκεί και την Τρίτη θα είναι μια καθαρή ημέρα με δυτικούς ανέμους, μπλε ουρανό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλή ακρόαση και καλό απόγευμα.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
15: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
17: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
16: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνο Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
20: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
21: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
10: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
5: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: σύμφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

πριν το τέλος. Αν είναι απάτη ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη ή αν είναι κάτι

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
8: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Ζουν αυτή την ώρα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θα είναι παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 ως 27 με 28 βαθμούς. Γενικά αύριος θα είναι ευρύο καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης.
16: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά, μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στις 5 το απόγευμα, παρέα στο Sky 100,3. Με την επιλογή του σημερινού θέματος νομίζω ότι πάω γυρεύοντας. Γιατί το λέω αυτό, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν τελικά η υγιεινή διατροφή είναι πιο ακριβή σε σχέση με τις πιο ανθυγιεινές επιλογές στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, μπαίνω σε αυτή τη διερεύνηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη διεθνή, τολμώ να πω, συγκυρία, όπως είναι η ακρίβεια, που είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που βιώνουν σήμερα οι κοινωνίες αλλά και η ελληνική κοινωνία. Βέβαια, από την άλλη, είναι τουλάχιστον αφελές να δέχεται κάποιος την δικαιολογία ότι δεν τρέφομαι υγιεινά, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ακριβό. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το ζήτημα και από μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια έχουν δείξει ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ο καθένας ως μια υγιεινή διατροφή είναι σίγουρα πιο ακριβό από τις ανθυγιεινές επιλογές. Κατά μέσο όρο λοιπόν εκτιμάται ότι καλούμαστε κάθε μέρα ανά άτομο και ανά γεύμα ίσως να πληρώσουμε τουλάχιστον 1,5 ευρώ παραπάνω για να τραφούμε πιο υγιεινά. Και αναρωτιέται κάποιος, αξίζει να δώσω 30 ή 40 ευρώ αν έχω ας πούμε ένα κύριο γεύμα τη μέρα, το μήνα δηλαδή σύνολο, αυτά τα χρήματα για να τραφώ πιο υγιεινά? Αυτό το αφήνω ως ένα ερώτημα προβληματισμού. Το υγιεινό τρόφιμο σε γενικές γραμμές είναι γνωστό σε όλους μας. Τι σημαίνει δηλαδή υγιεινό τρόφιμο? Βέβαια, το πόσο ακριβά θα το προμηθευτούμε εξαρτάται και από την πρώτη ύλη. Ποια πρώτη ύλη θέλουμε να επιλέξουμε για να καταναλώσουμε? Και το λέω αυτό με ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Κάποιος μπορεί να βρει φρέσκια σαρδέλα στη Λαϊκή με 5 ευρώ και 6 και 7, και αυτό είναι μια πολύ υγιεινή επιλογή εφόσον τη μαγειρέψει στον ατμό, ας πούμε. Και άλλος μπορεί να πληρώσει 60 ή και παραπάνω ευρώ μια πελαγίσια γλώσσα το κιλό, η οποία αν μαγειρευτεί στο τηγάνι με βούτυρο είναι μια όχι και τόσο υγιεινή επιλογή όσο η σαρδέλα. Οι περισσότεροι ερευνητές τονίζουν ότι οι καθαρές τροφές είναι σήμερα πιο ακριβές. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πιο δύσκολα προσβάσιμες αυτές σε εμάς. Να το πω πιο απλά. Και όταν λέμε καθαρές τροφές, εννοούμε τα τρόφιμα τα οποία παράγονται με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις. Πολύ κοντά στον τόπο κατοικίας μας και φτάνουν φρέσκα και γεμάτα θρεπτικά συστατικά στο πιάτο μας. Βέβαια, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα, και είμαστε, καθώς είναι μια χώρα στην οποία η ρίση από την παραγωγή στην κατανάλωση, ευτυχώς, ισχύει ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να μην αφορά το σύνολο του πληθυσμού και σίγουρα δεν αφορά εμάς τους ανθρώπους των πόλεων, που είμαστε και οι περισσότεροι. Όμως, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού έχει ακόμη τη δυνατότητα να προμηθεύεται εξαιρετικής ποιότητας τρόφιμα πολύ κοντά στον τόπο παραγωγής τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια, τα τρόφιμα αυτά δεν είναι απαραίτητα φθηνότερα. Καθώς πολλά από αυτά εξάγονται σε άλλες χώρες και οι Έλληνες καλούμαστε να τα πληρώσουμε, αν όχι στις τιμές που πολλούνται στο εξωτερικό, σίγουρα ακριβότερα από αντίστοιχα προϊόντα που θα βρούμε στις προθήκες ενός σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλη πόλη. Επίσης, από την εμπειρία μου, καταθέτω το εξής παράδοξο. Από τη μία, όλοι παραπονούνται και δικαίως πως οι τιμές στα τρόφιμα έχουν ξεφύγει, και από την άλλη, λέμε ότι θα κόψουμε από όλα αλλά όχι από το φαγητό. Προφανώς, αναφερόμενοι τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητά του. Ή μήπως όχι? Δεν είναι λίγες οι μελέτες που δείχνουν μια ξεκάθαρη στροφή των Ελλήνων στα έτοιμα, επεξεργασμένα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία προσπαθούν να είναι φθηνά και γίνονται όλο και φθηνότερα. Μήπως λοιπόν δεν κόβουμε από το φαγητό όπως λέμε, αλλά κόβουμε από την ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε? Και σε αυτή την περίπτωση ακούω με μεγάλη προσοχή το επιχείρημα ανθρώπων που έχουν οικογένεια. Λένε, μοιραία θα πρέπει να ρίξω την ποιότητα για να ταΐσω τα παιδιά μου. Ένα παρόμοιο επιχείρημα που σχετίζεται όμως με το φαγητό απ' έξω, το ακούω πολύ συχνά και από ανθρώπους νεότερους που ζουν μόνοι τους ή τουλάχιστον είναι σε σχέση. Μα είναι φθηνότερα να τρως απ' έξω από το να παρασκευάσεις το δικό σου φαγητό στο σπίτι. Και εδώ η δικαιολογία που ενισχύει αυτό το επιχείρημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν να πετούν τρόφιμα που τελικά δεν καταναλώνουν. Τα λέω όλα αυτά κυρίως για να προβληματιστούμε και να δούμε αν τελικά η ποιότητα θα πρέπει να είναι το ζητούμενο σε μια χώρα που ακόμη υπάρχουν ποιοτικές και νόστιμες τροφές. Προσωπικά, όταν σταμάτησα να αγοράζω τα εισαγόμενα, πολλές φορές φρούτα, λαχανικά που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, και επιλέγω πλέον τις λαϊκές αγορές, ανακάλυψα ξανά τη γεύση στην ντομάτα αλλά και σε άλλα φρούτα και λαχανικά. Θα πει κάποιος, μα και αυτό είναι επιβαρημένο με πολλά φυτοφάρμακα, ορμόνες και διάφορα άλλα που λέγονται κατά καιρούς. Κάθε φορά που το ακούω αυτό, μου έρχεται στο νου κάτι που μου είχε πει ο κορυφαίος καθηγητής διατροφής και επιδημιολογίας στο Harvard, ο Δημήτρης Τριχόπουλος. Όταν τον είχα ρωτήσει τι να τρώμε τελικά μέσα σε όλη αυτή την αλλαγή που συντελείται στα τρόφιμα τις τελευταίες δεκαετίες, μου είχε πει θα τρώμε αυτά που έχουμε και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σε κάθε εποχή σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν μου συνέστησε να τρώω βιολογικά, έχοντας στο μυαλό του από τότε ότι από μόνα τους τα προϊόντα αυτά, επειδή είναι ακριβότερα, είναι σαν να απευθύνονται στους πιο εύρωστους οικονομικά καταναλωτές. Όμως η τροφή και η υγιεινή διατροφή πρέπει να είναι δημοκρατική. Μπορεί άραγε. Στο ερώτημα αυτό θα μας απαντήσει η κυρία Άννα Κόμπου, είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κυρία Κόμπου. Και νομίζω ότι θα χρειαστείτε πάρα πολύ χρόνο για να μου λύσετε όλους αυτούς τους προβληματισμούς που κατέθεσα σε αυτή τον πρόλογο.
17: Πράγματι, ετέθησαν πάρα πολλά ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε με το να αποδεχτούμε ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο αφορά όλον τον πλανήτη, αφορά την πρώτη ύλη, αφορά την μεταφορά και την παρασκευή τροφίμων. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που σχετίζονται με την ακρίβεια εν γέννη αυτή τη στιγμή.
16: Άρα δεν έχει να κάνει με το υγιεινή, ανθυγιεινή ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι η ακρίβεια. Να ξεκινήσουμε με αυτό το δεδομένο.
17: Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, η δική μου πολύ προσωπική και επαγγελματική άποψη είναι ότι ναι, μπορούμε να τρώμε με τα ίδια χρήματα και πιο υγιεινά. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η ανθυγιεινή τροφή είναι φθηνότερη από την υγιεινή. Θα εστίαζα δηλαδή στο εξής. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τι είναι υγιεινό με αυτό που είναι τάση να θεωρείται υγιεινό.
16: Ωραία, να το πούμε λίγο με παραδείγματα αυτό για να γίνει πιο κατανοητό.
17: Δηλαδή, γιατί αβοκάντο και όχι ελαιόλαδο. Εξαιρετική τροφή το αβοκάντο, έτσι. Αλλά έχουμε εναλλακτικές.
16: Ναι.
17: Έχουμε εναλλακτικές.
16: Να μου πείτε άλλα 2-3 τέτοια παραδείγματα.
17: Γιατί σπόρους τσία και όχι λιναρόσπορο. Δηλαδή, ας στραφούμε σε τρόφιμα τα οποία παράγουμε ως χώρα που δεν έχουν τίποτα λιγότερο από όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή προμοτάρονται ως superfood, ως τρομερά υγιεινά, αλλά είναι ακριβότερα. Mm-hmm. Γιατί μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και το κομμάτι της προώθησης αυτών των προϊόντων.
16: Mm-hmm. Πάντως και λένε κυρία Κόμπο, ότι είναι και ίσως ζήτημα οικιακής οικονομίας. Πώς διαχειρίζομαι τα χρήματα ή τι αποφασίζω να φάω τελικά με αυτά τα χρήματα. Το λέω γιατί ακούω πολλούς να ισχυρίζονται ότι τα όσπρια, ας πούμε, είναι φθηνά. Τότε γιατί δεν τρώνε πολύ συχνά 1 με 2 φορές ή 3 φορές την εβδομάδα στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής όσπρια.
17: Σωστά. Άρα λοιπόν, ειδικά εμείς που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε μια χώρα όπου 3-4 πράγματα για την μεσογειακή διατροφή και τα ωφέλη της τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η μεσογειακή διατροφή, που είναι το σημαντικότερο πρότυπο υγιεινής διατροφής και το μόνο εγκεκριμένο στον κόσμο εδώ που τα λέμε, γνωρίζουμε ότι δεν εμένει τόσο σε τρόφιμα τα οποία είναι ακριβά. Ας πούμε, η κατανάλωση του κρέατος είναι πάρα πολύ αραιή με βάση το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, ενώ η κατανάλωση των οσπρίων μας ζητάτε να την έχουμε στην καθημερινότητά μας με μεγαλύτερη πυκνότητα.
16: Άρα λοιπόν, 2 με 3 φορές την εβδομάδα για την ακρίβεια.
17: 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Έχουμε μεν το ψάρι στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ένα τρόφιμο ακριβό. Από την άλλη, ακόμα και σε αυτά τα τρόφιμα έχουμε εναλλακτικές. Το παράδειγμα της σαρδέλας που είπατε. Μπορεί κάποιος δηλαδή να προμηθευτεί ένα ψάρι όπως είναι η σαρδέλα, που είναι εξαιρετικής θρεπτικής αξίας με χαμηλό κόστος, έτσι ώστε να έχει στην καθημερινότητά του και το ψάρι που θεωρείται μια ακριβή τροφή.
16: Ναι, και να μην πάρει τα ωμέγα 3, ας πούμε, από έναν σολομό ιχθυοτροφείου που έρχεται από την Νορβηγία και είναι πανάκριβος.
17: Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι 2-3 σημεία τα οποία, αν τα προσέξουμε, mm-hmm. εφόσον δηλαδή έχουμε εναλλακτικές με βάση το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, μπορούμε να φέρουμε τη διατροφή μας σε μια ισορροπία κόστους και προώθησης της υγείας.
16: Πιστεύετε ότι είναι ξεκάθαρο στο μυαλό των ανθρώπων τι είναι σήμερα η υγιεινή διατροφή?
17: Και ναι και όχι, θα έλεγα.
16: Πού γίνονται οι μεγαλύτερες παρανοήσεις δηλαδή?
17: Οι μεγαλύτερες παρανοήσεις γίνονται όσον αφορά, εγώ θα έλεγα, την παραπληροφόρηση που έχουμε από επικίνδυνα μη ειδικούς ανθρώπους. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ας μην κυνηγάμε τρόφιμα τα οποία έχουν κάνει το γύρο του κόσμου να φτάσουν στην Ελλάδα. Ας χρησιμοποιούμε προϊόντα δικά μας, τα οποία δεν θα είναι πολύ φθηνότερα, γιατί όπως είπατε εξάγουμε και στο εξωτερικό, οπότε όλα αυτά τα πράγματα ανεβάζουν το κόστος. Ωστόσο δεν θα είναι ακριβότερα. Ναι. Σίγουρα όμως θα είναι ποιοτικότερα.
16: Άρα ουσιαστικά για σας η υγιεινή διατροφή σημαίνει ποιότητα.
17: Για μένα η υγιεινή διατροφή σημαίνει ποιότητα στο τρόφιμο, σημαίνει ποικιλία, σημαίνει ενδυμικότητα. Ας προτιμήσουμε τις λαϊκές αγορές. για να αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά. Ας μην ψωνίζουμε συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά που έχουν έρθει από την άλλη άκρη της γης. Είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων.
16: Επίσης, νομίζω γίνεται και ένα μπέρδεμα από πολύ κόσμο για το ποιες ομάδες τροφών και σε ποια αναλογία πρέπει να υπάρχουν στο τραπέζι μας. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τελικά.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάλι εκεί καταλήγουμε στο μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Αυτή είναι η καλύτερη οδηγία που μπορούμε να έχουμε όσον αφορά.
16: Ποια είναι αυτή η αναλογία? Δεν είναι κακό να την υπενθυμίζουμε στον κόσμο.
17: Η βάση μας, σε καθημερινή βάση, είναι το ελαιόλαδο, η βάση της διατροφής. Εξαιρετικό προϊόν, ελληνικότατο. Και αυτό βέβαια έχει αυξηθεί το κόστος του, αλλά και πάλι είναι ένα προϊόν το οποίο, αν το μετριάζουμε στη χρήση, αλλά αν το έχουμε στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Τα όσπρια και τα λαχανικά. Σε καθημερινή βάση. Τα φρούτα σε καθημερινή βάση.
16: Κάποιος θα πει ότι τα λαχανικά και τα φρούτα έχουν ακριβήνει όμως. Αμέσως. Ότι είναι πιο ακριβό να κάνεις μία πλούσια σαλάτα από το να φας ένα κομμάτι κοτόπουλο.
17: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι τεράστια η διαφορά κόστους σε σχέση με.
16: Με παλιότερα σίγουρα, βέβαια.
17: Από εκεί και πέρα, εκεί θα πρέπει να αποδεχτούμε την γενικότερη αύξηση τιμών. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν η ντομάτα μας ωφελεί ή όχι. Είναι ένα γεγονός. Έχει αυξηθεί το κόστος της ντομάτας.
16: Ναι, και εκεί δηλαδή ο άνθρωπος θα πρέπει να παίρνει απόφαση ότι θα δώσω αυτά τα 1,5-2 ευρώ παραπάνω που λέω ότι πάνω κάτω φαίνεται ότι χρειάζεται σε κάθε γεύμα για να τραφεί πιο υγιεινά. Θα πρέπει δηλαδή να κάνει αυτό που είπα, που επενδύουν οι Έλληνες και λένε θα κόψω από όλα αλλά δεν θα κόψω από την τροφή.
17: Αν με ρωτάτε, φυσικά, γιατί προσέχοντας τη διατροφή μας έχουμε εξασφαλίσει, αν θέλετε, χρήματα από όλα αυτά που ακολουθούν όταν δεν προσέχουμε τη διατροφή μας. Να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
16: Ναι, από ότι άλλη... θα πληρώσουμε στους γιατρούς και στα φάρμακα και στα οτιδήποτε άλλο όταν δεν ακολουθούμε αυτή την υγιεινή διατροφή, θα το πληρώσουμε πολλαπλό αργότερα.
17: Ναι. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει, το οποίο θα πληρώσουμε πάλι. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές οδηγίες που, αν προσπαθήσουμε να τις στηρίσουμε, θα καταφέρουμε να κατεβάσουμε το κόστος της τροφής.
16: Όπως.
17: Παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ένα εβδομαδιαίο διατροφικό πλάνο, το οποίο θα το φτιάχνουμε, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο και θα αφορά την επόμενη εβδομάδα. Αυτό από τι μας γλιτώνει? Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και πιο ήρεμοι στην επιλογή των πρώτων υλών. Δεν κάνουμε σπαστικές επιλογές, γιατί αν δεν ξέρω τι θα φάω σήμερα, το πιθανότερο από όλα είναι ότι θα πληρώσω πολύ ακριβότερα αυτό που θα αγοράσω να φτιάξω σήμερα από το αν το είχα σχεδιάσει. Γιατί θα έχω τη δυνατότητα του χρόνου να συγκρίνω τιμές, να σκεφτώ ήρεμα πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την πρώτη ύλη και την επόμενη μέρα σε περίπτωση που μου περισσέψει. Άρα δηλαδή το να σχεδιάσουμε ένα διατροφικό πλάνο που να αφορά όλη την ερχόμενη εβδομάδα, πιστέψτε με, μας εξοικονομεί χρήματα.
16: Ναι.
17: Το δεύτερο είναι να επιλέγουμε φρούτα και λαχανικά εποχής. Να μην βγαίνουμε σε προϊόντα εκτός εποχής που είναι σαφέστατα ακριβότερα. Το τρίτο είναι να ψωνίζουμε όσο γίνεται από λαϊκές αγορές, λιγότερα από μεγάλα καταστήματα με συσκευασμένα τρόφιμα που έχουν έρθει από πολύ μακριά.
16: Mm-hmm.
17: Όσον αφορά από εκεί και πέρα την πολυσυζητημένη πρωτεΐνη, ας θυμηθούμε ότι η πρωτεΐνη δεν βρίσκεται μόνο στο κρέας. Βρίσκεται και στα όσπρια. Που είναι πολύ πιο οικονομικά και εξίσου θρεπτικά.
16: Ναι, δηλαδή, γιατί όπως βλέπετε τώρα έχουν φτιαχτεί ειδικά sections στα σούπερ μάρκετ που πουλάνε προϊόντα πρωτεΐνης. Από cottage cheese μέχρι γιαούρτια, μέχρι ροφήματα, τα οποία πρέπει να σας πω ότι είναι από αυτά που δεν το καταλαβαίνεις, αλλά ανεβάζουν, επειδή πάω στο σούπερ μάρκετ, ανεβάζουν πάρα πολύ τη συνολική τιμή που θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος που φτάνει στο ταμείο. Γιατί κάνουν κατά μέσο όρο 3-2,5 ευρώ, δηλαδή δεν είναι αμελητές ποσότητες. Το τεμάχιο.
17: Όπου υπάρχει η λέξη πρωτεΐνη, υπάρχει μεγαλύτερο κόστος. Είναι πολύ συζητημένη. Έχουμε αρχίσει και λέμε πόσο σημαντική είναι η πρωτεΐνη για τον ανθρώπινο οργανισμό σε πολλαπλά επίπεδα. Δεν είναι καινούριο αυτό προφανώς.
16: Mm-hmm.
17: Αλλά έχει εμπορευματοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο το θρεπτικό αυτό συστατικό αυτή τη στιγμή.
16: Υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια που, εγώ θα σας πω ότι συνειδητά, επειδή έχουν τα χρήματα, έχουν αυτή την άνεση την οικονομική, σου λέει ότι εγώ παίρνω μόνο βιολογικά. Αυστηρά μόνο βιολογικά, ας πούμε, από εξειδικευμένες καλλιέργειες και αυτά.
17: Ναι.
16: Χρειάζεται αυτή, δηλαδή, δεν ξέρω.
17: Κοιτάξτε, το ιδανικό είναι να προμηθευόμαστε την τροφή μας από πηγές με τις λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις. Από την άλλη, αυτό που θεωρούμε σήμερα βιολογικό δεν είναι 100% βιολογικό, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή μπορεί να έχουμε γλιτώσει στα φρούτα και στα λαχανικά ραντίσματα, επεμβάσεις τέτοιες, αλλά το υπέδαφος πλέον έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. 100% βιολογικό προϊόν δεν υπάρχει πια.
16: Ναι.
17: Σαφέστατα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταναλώνουμε, αν γίνεται, αν μπορεί κάποιος να το υποστηρίξει, αν μπορεί να το βρει, γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα κυπάκι στο χωριό του, έτσι, και ευλογημένο πράγμα.
16: Ναι, και αυτό βλέπω, ότι, βλέπω ότι ξαναγυρνάει αυτό σε πολλά χωριά.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι γυρνάει, γιατί αρχίζουμε και εκτιμούμε αυτά που είχαμε και πλέον δεν τα έχουμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση.
16: Να σας ρωτήσω, ποιες τροφές κρίνονται από έναν επιστήμονα απαραίτητες να υπάρχουν στο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο για να πει κάποιος ότι κάνει, να πω τη λέξη τώρα με τρεις τελείες πριν τη λέξη, αξιοπρεπή υγιεινή διατροφή. Δηλαδή να μην φτάσει στις ακρότητες, να μην πάει στα πιο ακριβά, στα πιο μου το φέρνει ο τάδε και το πληρώνω χρυσό, ας πούμε.
17: Ναι,
16: το ψάρι,
17: ναι, ναι,
16: το άγριο σταμναγκάθι, οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αλλά να έχει μια αξιοπρεπή υγιεινή διατροφή, δηλαδή πού πρέπει να εστιάσει.
17: Θα πρέπει να έχει ένα κρέας την εβδομάδα οπωσδήποτε, που μπορεί να είναι ένα λευκό κρέας ή ένα κόκκινο κρέας. Ας ξεκινήσουμε από τα ακριβά. Θα πρέπει να έχει ένα ψάρι, ιδανικά. Είπαμε όμως ότι και εκεί έχουμε εναλλακτικές. Δεν είναι όλα τα ψάρια πολύ ακριβά.
16: Mm-hmm.
17: Θα πρέπει να έχει φρούτα και λαχανικά εποχής. Θα πρέπει να έχει μια καλής μορφής πηγή υδατανθράκων. Ιδανικά υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Καολικής άλυσης για παράδειγμα.
16: Mm-hmm.
17: Ελαιόλαδο. Μπορεί να έχει λίγους ξηρούς καρπούς. Και είμαστε πολύ εντάξει. Αυτό
16: α,
17: είναι.
16: Αυτά.
17: Είναι απλό.
16: Φαίνεται πολύ απλό όταν το λέτε.
17: Ζητημένα. Πραγματικά δεν χρειαζόμαστε εξειζητημένα πράγματα. Εμένα μου αρέσει να τρώω αβοκάντο. Μου αρέσει η γεύση του. Δεν είναι όμως απαραίτητο. Μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Μπορώ να φάω ελαιόλαδο.
16: Μήπως τελικά το θέμα του κόστους είναι απλώς, όπως είπα και στην αρχή, μια δικαιολογία. Και για να μην παρεξηγηθώ, προφανώς υπάρχουν σε αυτή τη χώρα και οικογένειες που δυσκολεύονται ακόμη και για τα προστοζήν. Τις οποίες καταλαβαίνω απόλυτα όταν επιλέγουν τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα να τρώνε μακαρόνια, καθώς είναι μια φθηνή επιλογή που δίνει ενέργεια στα παιδιά τους.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν αυτές οι οικογένειες. Εγώ το μόνο που θα έβαζα έτσι μια μικρή ένσταση ως προς το τελικά αν είναι δικαιολογία ή όχι, μέχρι ένα σημείο μπορεί και να είναι. Τι εννοώ. Αυτή η οικογένεια που θα φάει τέσσερις φορές την εβδομάδα τα μακαρόνια γιατί είναι πολύ οικονομικά και δίνουν άμεση ενέργεια, θα μπορούσε να το κάνει δύο και τις άλλες δύο να τρώει ένα όσπριο που είναι εξίσου οικονομικά. Είναι λοιπόν και λίγο θέμα επιλογών και προγραμματισμού.
16: Επιλογών, είναι... προγραμματισμού και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, νομίζω βαθιάς γνώσης για το τι τελικά πρέπει να τρώει μια οικογένεια.
17: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί λοιπόν μπαίνει το κομμάτι της ενημέρωσης. Να γίνει μια σωστή ενημέρωση σε επίπεδο οικογένειας. Γιατί και αυτό θέλει μια εκπαίδευση, ας το πούμε. Γιατί όλοι ξέρουμε τι πρέπει να τρώμε και πού τα βρίσκουμε κτλ. Με δεδομένη την ακρίβεια, ποιες είναι οι εναλλακτικές που έχουμε ώστε να εξακολουθούμε να τρώμε υγιεινά χωρίς να ματώνει η τσέπη μας.
16: Ναι, το ερώτημα είναι το εξής και είναι το τελευταίο και θέλω να μου το απαντήσετε όσο μπορείτε πιο κωδικοποιημένα. Τι μπορούμε να κάνουμε ή τι αξίζει να προσπαθήσουμε για να μειώσουμε το κόστος όταν κάνουμε αγορές τροφίμων. Δηλαδή, ακούω ας πούμε το πολύ απλό ότι και μόνο η σύγκριση των τιμών μπορεί να σου διασφαλίσει ας πούμε ένα μείον 30% στο λογαριασμό φεύγοντας από το σούπερ μάρκετ. Μπορεί να συμβεί αυτό.
17: Μπορεί να συμβεί αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που προείπα, το να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ έχοντας μία λίστα προαποφασισμένη για το τι θα φάμε όλη την εβδομάδα, βοηθάει πάρα πολύ για να μην ξεφεύγουμε σε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι περιττά.
16: Ναι, βοηθά πολύ. Έχω να σας πω γιατί το κάνω εγώ αυτό πια. Έμαθα και εγώ με τον χρόνο. Βοηθάει πάρα πολύ και στο food waste, δηλαδή στο να μην πετάς την τροφή. Μπορείς να αξιοποιήσεις, να μαγειρέψεις για 2-3 διαφορετικές μέρες, να καταψύξεις το φαγητό που ξέρουμε όλοι και να το πούμε αυτό ότι η κατάψυξη δεν καταστρέφει σχεδόν καθόλου κάτι από τα θρεπτικά συστατικά των τροφών. Σωστό,
17: αν η κατάψυξη γίνει σωστά και στα τρόφιμα που επιτρέπεται να καταψύχονται, έχουμε μηδαμινή απώλεια θρεπτικών συστατικών. Άρα μπορεί ας πούμε μια οικογένεια να φτιάξει μια κατσαρόλα φακές, φασολάκια και να καταψύξει τη μισή κατσαρόλα για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι θα εξοικονομήσει χρόνο, ενέργεια, θα μειώσει το food waste που είπατε. Από την άλλη, ακόμα και αν έχουμε όμως περισσεύματα, θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε την επόμενη μέρα.
16: Ναι, βέβαια οι ρυθμοί ζωής είναι τέτοιοι που μπαίνει και αυτό το κομμάτι των ρυθμών της ζωής που δεν κάνει μόνο την διατροφή κακή και ανθυγιεινή, την κάνει ενδεχομένως και πιο ακριβή, δηλαδή αυτό το απ' έξω. Ένας άνθρωπος λέει ότι αν πάρω απ' έξω που είμαι μόνος μου, τελικά θα πληρώσω λιγότερο από το αν πάω στο σούπερ μάρκετ ή αν πάω στη λαϊκή.
17: Να πω την αλήθεια, αυτό επειδή αναλαμβάνω περιπτώσεις ανθρώπων που τρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και όταν
16: τελικά πληρώνουν περισσότερα απ' έξω, λέτε.
17: Πληρώνουν περισσότερα απ' έξω, είμαι 100% βέβαιη γι' αυτό.
16: Mm-hmm.
17: Αρκεί ο προγραμματισμός, όπως είπαμε, όταν θα ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε μόνοι μας, να είναι σωστός, να υπάρχει προγραμματισμός και να μειώσουμε το food waste με αυτόν τον τρόπο. Το περίσσευμα της Κυριακής μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και κάτι να το κάνουμε την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το μεσημέρι. Δηλαδή, αν μας περισσέψει κοτόπουλο το βράδυ, μπορούμε να το κάνουμε κοτοσαλάτα. Δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Την άλλη μέρα μπορούμε να το κάνουμε σάντουιτς και να το δώσουμε στο παιδάκι μας να το πάρει στο σχολείο. Δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Αρκεί λίγο να είμαστε κάπως οργανωμένοι και να έχουμε καταγράψει, είτε στο μυαλό μας είτε σε ένα τετράδιο καθένας, εναλλακτικές. Μου περίσσεψε αυτό τι εναλλακτικές έχω, γιατί μέσα στην τρεχάλα της καθημερινότητας και στην έλλειψη χρόνου δεν μπορεί μια μαμά που πνίγεται και τρέχει να σκεφτεί αυτό το κοτόπουλο, το μπουτάκι που μου έμεινε, τι θα το κάνω. Αν το έχει κάπως κωδικοποιημένο στο μυαλό της, θα τα καταφέρει, θα βρει μια λύση να μην το πετάξει.
16: Άρα όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν στο να τραφούμε σχετικά υγιεινά και με λιγότερο κόστος σε μια εποχή που το κόστος βέβαια είναι το πρώτο ζητούμενο, το είπαμε και στην αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Σας ευχαριστώ και εγώ. Κλείνοντας... Εύχομαι να πάνε όλα καλύτερα.
16: Ναι,
17: για μας όλους.
16: Ναι, να μειωθεί η ακρίβεια βασικά. Αυτό
17: ευχόμαστε. Αυτό, αυτό. Για να μην τα συζητάμε.
16: Ναι, κλείνοντας, θα επιστρέψω σε αυτά που έλεγα στην αρχή και στη διαπίστωση ότι μια πιο προσεγμένη και υγιεινή διατροφή κοστίζει περίπου 1,5 ευρώ ένα άτομο και γεύμα την ημέρα. Νομίζω αυτό προέκυψε εμέσως και από την συζήτηση που κάναμε, όταν το ερώτημα ήταν γιατί έχουν ακριβήνει τόσο πολύ και τα φρούτα και τα λαχανικά. Η απάντηση ήταν ναι, έχουν ακριβήνει. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε αυτό. Και αναρωτιέμαι, δεν αξίζουμε τελικά αυτή την αυτοφροντίδα για να θωρακίσουμε την υγεία μας? Την αξίζουμε. Αν γνωρίζαμε πραγματικά και είχαμε, ας πούμε, συνειδητοποιήσει πόσο καλό κάνουμε στο σώμα μας και στην ψυχή μας όταν τρεφόμαστε υγιεινά, ίσως και να σκεφτόμασταν λιγότερο διαφορετικά για αυτόν τον συσχετισμό χρημάτων και το αν είναι 1 ευρώ παραπάνω ή 1 ευρώ λιγότερο. Από προσωπική εμπειρία θα πω ότι η οργάνωση, αυτό που υπόθηκε αρκετές φορές σήμερα, είναι το σημαντικότερο όπλο για να φάει κάποιος υγιεινά και να μην αδειάσει το πορτοφόλι του. Όταν άρχισα να οργανώνω σωστά τις αγορές του φαγητού μου, ώστε να μην πετάω σχεδόν τίποτα πλέον, το προσπαθώ τουλάχιστον.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
20: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
19: Μα η λύση είναι μία.
20: Ποια?
19: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
20: Αλήθεια?
19: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
20: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
19: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
20: Εισαγωγής, να υποθέσω.
19: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
20: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
19: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
20: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
21: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
22: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
21: και στο www.lavaenergy.gr.
22: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
23: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
24: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
25: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
21: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
26: Smart και αρμονία.
27: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
25: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
25: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
26: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
27: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Λέμε και το άνοιγμα του Ορμούς, αλλά όχι για τα πυρηνικά. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλλιθέα με αυτόματο όπλο Ούζι και τραυμάτισε 43χρονη γυναίκα. Ο 58χρονος ήταν θαμώνα στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η γυναίκα μετέβη σε νοσοκομείο με γιόταχη αυτοκίνητο. Αναζητείται από την αστυνομία ο 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε 34χρονο επίσης μοτοσυκλετιστή στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Και ο καιρός συννεφιά αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στην Αθήνα και τους 25 στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Μόνο. Φοβό, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Και τώρα μαζί σας Μινάς Σαμόπουλος και Νίκο.

0: Ελπίζω να μην έχεις βάρδια και τ' άλλο Σαββατοκύριακο. Ξύπνεις στο γερμαναράς μέσα τους. Εφέφτα, έλα, πάμε αέρα. Ξέρεις γιατί άμα του πει παιδιά βγαίνουμε αέρα, εμείς χαταϊθούμε. Μετά μας έκανε 1,5 λεπτό μάθημα να μην χτυπάμε το τραπέζι.
1: Να βάλουμε μικροσυσμογράφους στο στούντιο.
0: Ω, σαν τους Μετάλλικα! Μετάλλικα, Quake! Καλά, τι.
1: Πολύ ωραία είδηση.
0: Τι είδηση.
1: Δεν την πω ακόμα.
2: Πόσο ήταν.
1: Μικροδονήσεις καταγράφηκαν. Τεχνητής φύσεως λέει. Θα βγουν τις επόμενες μέρες τα αποτελέσματα.
0: Έλα,
1: τα πιο αναλυτικά αποτελέσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν όμως ότι υπήρξαν τέτοιες μικροδονήσεις και γίνεται σε διάφορα γεγονότα, έτσι, συναυλίες, όταν υπάρχει πολλή κόσμο και
0: συγχρονίζεται
1: με τη μουσική.
0: Συγχρονίζονται κίνηση, είναι αυτό
1: και
0: που λένε στο
1: μπορεί
0: στράτο.
1: Μπορεί να γίνει, λέει, αισθητό και σε κοντινά σπίτια.
0: Έλα τώρα μου.
1: Έτσι λέει. Θα...
0: Όχι, δεν το λέω, δεν αμφισβητώ εσένα.
1: Να ακούς το δελτίο στις 6.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ εσένα.
1: Θα έχω αποκαλυπτικές πληροφορίες για τις μικροδονήσεις στο ΆΚΑ.
0: Εσείς τι. Φιέλνικη το λέει η ταινία, το λέει. Εσείς τι.
2: 20 γυναίκες και εγώ πρέπει να είναι ο Βουτσάς.
0: Ο Βουτσάς.
2: Ναι, με την πεθερά του.
0: Εντάξει τώρα. Α, όπως στο στρατό που όταν κάνεις πορείες και περνάγανε από γέφυρες, δεν περνάγανε με βηματισμό, περνάγανε χήμα γιατί μόλις συντονιστούν θα πέσει η γέφυρα.
2: Πρώτη δέσμη. Που έχει σαν και εσάς, τριτοδεσμίτες.
1: Όχι, το κάνει, συγγνώμη.
0: Αγόρι μου, χωρίς εμάς, τι θα κάνατε.
1: Και στο γυμνάσιο το λέγαμε, γιατί το θυμάμαι και εγώ που ήμουν τριτοδεσμίτησα.
2: Α, όλοι τριτοδεσμοί.
0: Μάλιστα, το μαθαίνει και η νέα γενιά, οπότε καταλαβαίνει. Εμείς το κάναμε πράξη, καταλαβαίνει. Ντέπι, μικροδονής λέει, ναι. Εθνικό αστεροσκοπείο Αθηνών, ναι.
1: Αμέ, βεβαίως.
0: Αυτό το έχει βγάλει ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο που σε μια συναυλία, λέει, έτσι που συντονιστήκαν όλοι, ήταν κάτω από ένα ρίχτερ. Και το βγάλανε Metallica Quake. Και λέω, πολύ μοιάζουν αυτά τα δύο.
1: Concert λέω, Quake λέγεται. Έχει πώς? Όνομα. Concert Quake.
0: Εγώ το έχω διαβάσει Metallica Quake.
2: Προφανώς επειδή σημαίνει
1: σε τέτοια γεγονότα. Δεν συμβαίνει με Metallica. Φαντάζομαι θα είναι
0: τώρα...
1: και σε άλλη. Τη Σακύρα τι θα έγινε που ήταν πόσα εκατομμύρια είχαν μαζευτεί.
0: Δεν συστήκε τίποτα. Δεν εσύστη τίποτα.
1: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το Γεωνεδαμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών μας άνοιξε τις δουλειές. Παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία το Μετάλλικα.
1: Με συνήθιση τα διαβάζεις.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: διαβάζω,
1: και σήμερα.
0: Ναι. Αφού λέω σημερινή, άρα χθεσινή είναι.
1: Σου λέω.
0: Εξετάζονται σαν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σε ανάρτησή του μάλιστα χτες.
1: Ναι, και μπορεί να τις, όντως να τις δημιουργήσει. Απλά οι αναλύσεις θα βγουν τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα
1: έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Θα στα πω σε λίγη ώρα.
0: Έλατε, σε περιμένω. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
2: Κλειστό μικρόφωνο. Έλα, έλα. Έλα, γιατί άρχισε πάλι.
0: Και χθες είχε μαζευτεί κόσμος και απόξω από το Ολυμπιακό στάδιο, φίλε, και κάναν τα δικά τους πάρτι, τους δικούς τους χορούς, προσπαθούσαν να κλέψουν καμιά ματιά από τις γιγαντοοθόνες. Άλλοι ανεβαίνανε, βρίσκανε ένα πιο ψηλό σημείο και ανεβαίνανε μπας και δούνε τίποτα σε καμιά κολόνα.
2: Ξέρουμε πόσο κόσμο έχει απ' έξω.
0: Απ' έξω, όχι. Κάναν το δικό τους mosh pit. Αυτό που μαζεύονται και χοροπηδάνε, τους σπρώχνονται εκεί και γίνεται της μουρλής. Μος πίτσα.
2: Αυτό που λέγαμε πιτσερικάδες σχιζοφρένεια.
0: Σχιζοφρένεια.
2: Τραλαλαλαλα.
0: Ναι. Αυτά. Πάνε και οι Μετάλλικα, πήγανε και οι διάσημοι, οι επώνυμοι. Που δεν τους μπορώ ρε φίλε αυτούς. Πραγματικά.
2: Τους επώνυμους.
0: Τους στείνονται κιόλας και...
2: Καλά, εντάξει. Εγώ δεν τους μπορώ στα μεγάλα γεγονότα.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι, αυτό.
2: Σε κρίσιμα παιχνίδια.
0: Όχι κρίσιμα παιχνίδια. Παιχνίδια που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον.
2: Μπράβο.
0: Θυμάσαι όταν πήραμε το Euro 2004 μετά όλα τα αποκριματικά της Εθνικής. Δεν έβρισκες εισιτήριο.
2: Εντάξει, είχε βγάλει και διαρχίας τότε η ΕΠΟ.
0: Ναι, είχα πάρει.
2: Ναι.
0: Δεν έβλεπες τίποτα και προσκλήσεις και έβλεπες την κερκίδα, ήταν μόνο.
2: Γιατί δεν ήταν αθλητικό γεγονός, ήταν κοσμικό γεγονός.
0: Ήταν τίγκα.
2: Και ήταν κοσμικό γεγονός.
0: Και μόλις πέρασε αυτό και ατόνισε.
2: Μετά ηρεμήσαμε και μείναμε. Ναι, και μείναμε.
0: Δεν πατάνε.
2: Βγαίνουν γήπεδο.
0: Δεν πατάνε.
2: Ξέρω. Μέχρι να ξανακάνει μια επιτυχία, να έχει ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα κρίσιμο παιχνίδι και να σταθούν και αυτοί δίπλα στην ομάδα. Δεν μπορώ εκείνους που είναι σε σημαντικά παιχνίδια και εμφανίζονται μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είναι εκεί, γιατί όπως σωστά λες.
0: Να τους πάρουν φωτογράφους.
2: Όλη τη χρονιά αδιαφορούν για την ομάδα. και στο κρίσιμο εκεί.
0: Παίρνουν τηλέφωνα και λέει: δώσ' μου πρόσκληση. Κάνε
2: πρόσκληση κιόλα. Έχουν λεφτά, αλλά σου λέει πρόσκληση.
0: Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω.
2: Επαναλαμβάνω.
0: Το βίντεο του Τράκη Δημήτρη Γιανακόπουλο στι αρχέ τη χρονιά σε πρωτάθλημα που ήταν το ΟΑΚΑ άδειο. Και είχε βγάλει μια φωτογραφία και έλεγε: Πρόεδρε, πάρε playmaker, πάρε τριάρι, πάρε τεσάρι, πάρε πεντάρι, πάρε διάρι, πάρε.
2: Μισό. Είχε πουλήσει τα διαρκεία όμως. Είχε πουλήσει διαρκεία. Είχε πουλήσει διαρκεία.
0: Δεν είχε σημασία για την προσέλευση του κόσμου.
2: Προσέλευση του κόσμου.
0: Φωνάζετε όλοι, εντάξει, πόσα διαρκεία. Στάχη που λέω, ήταν και τα ελεύθερα. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να δει την ομάδα. Δεν τι πάνε. Είναι που αγοράζει 10 λαχνούς.
2: Δεν πάνε. Ναι, και άμα θυμηθεί ότι έχει άδικο. Άδικο δεν έχει.
0: Πάρε αυτόν. Πάρε αλλά... και είχα και άποψη. Πάρε αυτόν και στην ομάδα. Άποψη. Ναι, και στην ομάδα να πάνε να στηρίξουν και πάει κανένα.
2: Να σου το πω και διαφορετικά.
0: Αλλά μου άρεσε η κερκίδα άδεια.
2: Άδεια, ναι.
0: Πρόεδρε, πάρε αυτόν. Πάρε εκεί. Πάρε τα άλφα. Πάρτε τα.
2: Ωραίο. Φτάνει ωραίο.
0: Γιατί έχεις και άποψη, φίλε, και δεν στηρίζεις. Δεν λένε εκατομμύρια έχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
2: Μέσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Όχι, και πας σε παιχνίδια που είναι και το ερασιτέχνη και αυτά και είναι άδεια. Κάτσε ρε φίλε, άμα έχεις εκατομμύρια δεν πάνε να μαζευτούν 1000 άτομα. Οι ίδιοι είναι.
2: Όπως βλέπεις δεν μαζεύονται.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση.
2: Εννοείται.
0: Αλλά άποψη έχουν.
2: Να σου το πω και διαφορετικά. Κι εγώ ήμουν εκείνος που. Εντός εισαγωγικών κατέκρινα τους Αγγελόπουλους στο μπάσκετ του Ολυμπιακού που πήραν την απόφαση και να αυξήσουν τα διαρκείας και να κόψουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος από τα διαρκείας.
0: Ναι, μετά πρέπει να πάρεις άλλο.
2: Εκ του αποτελέσματος όμως βλέπεις ότι κάθε αγώνα που είναι και στη μία το μεσημέρι έχει 7-8.000.
0: Ναι,
2: έχει
0: Ολυμπιακός κόλλο.
2: Μπράβο. Είναι ένα μέτρο που τραβάει κόσμο.
0: Ναι, γιατί στα. Μα δεν το κάνω και στην τύχη. Γιατί στα παιχνίδια του πρωταθλήματος τα αδιάφορα, παιχνίδια του πρωταθλήματος για να πας με τον Παναθηναϊκό. Έτσι όπως είναι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για να έχει άγχος.
2: Και σου λέει στο διαρκείας.
0: Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει έκπληξη, αλλά για να έχει άγχος πας μόνο στον τέρμι των Αιωνίων. Και δεν πηγαίνουν στα άλλα. Και είναι άδειο το γήπεδο. Και άλλος θέλει να πάει. Να πάρει το παιδάκια του, τη γυναίκα του, αυτά να πάνε.
2: Και έχει... είναι πολύ ωραία εικόνα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν δηλαδή λύσεις για να μην είναι άδειες οι εξέδρες.
0: Ναι, αλλά πώς να στηρίξει τον ερασιτέχνη, ρε φίλε. Να βάζει ο κάθε μεγαλομέτωπο να βάζει.
2: Δυστυχώς αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Με τις κάρτες φιλάθλων, με
0: χορηγίες.
2: Χορηγίες. Τι να κάνεις.
0: Δεν σου λέω να πάνε 5 εκατομμύρια και 3 και 2, αλλά τόσα εκατομμύρια δεν πάει να γεμίσουν ένα γηπεδάκι, ένα τεχνικό.
2: Όπως βλέπεις δεν το γεμίζουν. Πόσοι πάνε στο πόλο.
0: Τίποτα. Να πάνε πλέον οι οργανωμένοι. Ή η μασονία του πόλου. Γιατί και στο πόλο μασονία.
2: Έχω πάει σε αγώνα πόλο και ήμασταν τρεις. Πέρσι. Τρεις. Μετρημένοι. Τρεις.
0: Ναι, αλλά μετά έχεις άποψη. Μετά πανηγυρίζεις και τέτοια.
2: Έτσι είναι. Από την μέρα που βγήκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σου δίνουν την εντύπωση ότι θα γράψεις κάτι στον οποιοδήποτε πρόεδρο και θα λες, την είπα κιόλας. Του είπα, πρόεδρε, πάρε το Τζαμόπουλο.
0: Ναι.
2: Πάρε το Τζαμόπουλο.
0: Πάρε το Τζαμόπουλο, πάρε το Σταματέλο, πάρε το Χατζιωαννίδη και άδεια και εκεί. Πρόεδρε, πάρε τα. Βέβαια, οπότε σκέφτομαι αυτό το post να πιάνω τα γέλια. Πάρε τον ένα, πάρε τον άλλο, ναι. Φιλέ! Σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Το ένα θα το μεταδώσει εσύ μέσα από το αδελφάκι μας, το Big Win Sport FM 94,6, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Και το άλλο, αφού είναι ΑΕΚ, πρέπει να είναι ο Μαραθιανός ο Γιώργος.
2: Μαραθιανός, λέει, στο Sport FM.
0: ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
2: ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, ναι, αφού είναι Ολυμπιακός. ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Αν δεν έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκης και νικήσει η ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια.
0: Ναι, γιατί φεύγει στους 8 και έχουν μείνει διαγωνιστικές.
2: Και μένουν διαγωνιστικές, ακριβώς. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο κυνήγι της ΑΕΚ.
0: Ναι, πρέπει να κάνει γκέλα η ΑΕΚ. Με ποιον παίζει μετά?
2: Μετά πρέπει να κάνει δύο ήττες η ΑΕΚ.
0: Ναι. Μέσα έχει το τελευταίο τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Και μετά την Τετάρτη πάει στην Τούμπα.
0: Ναι, αλλά εξαρτάται τώρα ποιος θα κερδίσει το Καραϊσκάκης.
2: Ναι, να δούμε σήμερα. Θα γίνει πρώτα Καραϊσκάκης.
0: Γιατί δεν είναι, θα την κυνηγάνε και οι δύο.
2: Και οι δύο δεν μπορούν να την κυνηγάνε.
0: Αν φέρουν ισοπαλία δεν την κυνηγάει
2: κανένας.
0: Ο νικητής την κυνηγάει. Ο αλλά ποιος θα νικήσει, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Τι γίνεται? Κώστας Νικολακόπουλος. Έλα ρε Κώστα, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Αντώνη, τι να σου πω. Έχουμε βαρεθεί να κάνουμε δώρο στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 15 λεπτά έχουμε φάει 6-7 γκολ.

0: σε Βερολινέζε, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Βερολινέζος. Ο δημοσιογράφος της μίας ανάσας, Θανάσης Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια για τον Bold, Usain Bolt το λέγανε. Ο σπίρντερ της μίας ανάσας.
1: Ο αγώνας της μίας ανάσας, είναι το κατοστάρι.
0: Ναι. Εμείς έχουμε το δημοσιογράφο της μίας ανάσας. Λόγω ταχύτητας το λέμε, για εσάς που δεν ξέρετε.
1: Μπορεί να τρέξει κατοστάρι και να ταυτόχρονα να κλείνει και τις τέσσερις εκπομπές.
0: Ναι, αυτό. Στη μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βασά, με την υπέροχη εκπομπή της κάθε Κυριακή. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η αργυρό μας η Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Αλλά πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr, Αντώνη. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου, Βασίλη από Μέγαρα. Μηνά, ακούω πολλές ανοησίες στα ραδιόφωνα για τον ντρόουν.
1: Αυτό που βρήκαν στη Λευκάδα.
0: Ναι. Επιβεβαίωσε με λοιπόν το σκάφος. Όταν χάσει το πιδάλιο και δουλεύει προπέλα, κάνει δεξιόστροφους κύκλους στην θάλασσα. Διότι η προπέλα είναι δεξιόστροφη, σταματέλε, τα ακούς δεξιά. Δίκιο έχει.
1: Ναι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τσαμούμπουλε, έχω μια απορία σε σχέση με αυτά που είπες. Εσύ τεμπέλης του ναυτικού σου να που ξέρεις τι κάνανε οι πεζικάροι. Ιστερόγραφο. Ήρεμα ρωτάω, μην ανεβάσεις ποιήση γιατί είσαι και μεγάλη ηλικία. Αγόρι μου, έκανα ένα χρόνο σε πλοίο, περιπολίες. Εσύ μέχρι να βγεις από τη Σαλαμίνα θα ξέρναγε συνέχεια.

0: Μάλιστα.
1: Γίνεται το πιδάλιο τώρα. Έχουμε μπλέξει με τους δεξιόστροφους και τους αριστερόστροφους. Κατάλαβες, το έχουμε πολιτικοποιήσει εδώ μέσα. Δημήτρης, παλιό πασπίτικο σύνθημα. Η γη θα τρέμει, ο ήλιος θα ανατέλει.

0: Μέσα και έξω στους γύρω δρόμους, χαμός, κόσμος από διάφορα μέρη του πλανήτη, είδα από Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αμερική κλπ. Όλων των ηλικιών, πιτσιρίκια που δεν άκουγαν heavy metal music, όπως εγώ, οι περισσότεροι που ήταν μέσα αλλά ήρθαν για το θέαμα. Βέβαια να πω και τα υπόλοιπα, ακρίβεια, μεγάλη, μπύρα κουτάκι λέει, μικρό, 7 ευρώ, νεράκι 1. Άσε αν ήθελε φαγητό, οι διοργανωτές θα έβγαναν τα λεφτά τους με το παραπάνω. Μιλάμε απ' έξω, όταν έφυγα έπαθα πλάκα. Άλλοι τόσοι που δεν είχαν εισιτήρια ήταν έξω. Αν μπορείτε, βάλτε τιμές. Τιμή σένε και ένα κομμάτι σήμερα μετάλλεγα. Σε ευχαριστώ πολύ. Με φαίνει στη δύσκολη θέση να πρέπει να διαπραγματευτούμε το Βερολινέζο που δεν κάνει χάρη ούτε στη μάνα του. Χρόνια πολλά, Σιμανούλε σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Αλλά αν υποσχεθείς ότι θα έρθουν 20 μηχανάκια να τον περιμένουν απ' έξω, μπορεί και να βάλει. Αδελφούλη. Ξενοδόχε, φρόντισε απόψε ο Ολυμπιακός να χάσει γιατί έχω βάλει στοίχημα, λέει, στο γαυροκαφέ που πάω κάθε πρωί ότι θα τερματίσετε στην τρίτη θέση.
1: Αν το χάσεις,
0: Άρης Ρολογάς.
1: Να το χάσεις.
0: Ο Τούκο λέει το ντρόν δεν έχει προπέλα, είναι υδροτζέτ. Σωστό, γι' αυτό πηγαίνει και σφαίρα. Άρη λέει.
1: Ρολογά, μην πειράζει μηνά.
0: Ω, καλό.
1: Άρη Ρολογά, μην πειράζει το μηνά. Ο GBU 57.
0: Εδώ πλέον πολλά ταχύπλα, πάρα πολλά ταχύπλα της νέας γενιάς και λίγο παλιότερα έχουν τουρμπίνες. Τελικά μάθαμε, μάθατε, υπήρξαν διαρροές για τον drone. Και έχουμε και τον Έλληνα από πίσω επαναπατρίζεται από το Χόντιου στο Ολλανδικό.
1: 45 μέρες καραντίνα στο Αττικόν.
0: Με το ΕΣΕ 130 θα τον φέρουν από Ολλανδία. Φίλε, εντάξει, τα ακούω αυτά, ακούω τους δικούς μας επιδημιολόγους που λέει μην ανησυχείτε.
1: Καλά, δεν είναι τόσο απλό. Ξαφνικά μπήκε πάλι στη ζωή μας ένας ιός. Πώς να μην ανησυχείς.
0: Και διαβάζω, φίλε, ότι 6 αλεξιστωτιστές, μεταξύ των οποίων ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, πήδηξαν με αλεξίπτωτα στο νησί του Νότιου Ατλαντικού Τρίσταν Ντακούνια. Ωραία, κούνια που τους κούναγε. Για Βρετανό με ύποπτα συμπτώματα. Κομάντο από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό τώρα πώς το βλέπεις. Τους ήρθε τρέλα τώρα να πέσουν με αλεξίπτωτα.
1: Καλά, πάνω στην τρέλα αποκλείεται να τους ήρθε.
0: Για να πάνε να βρουν έναν ο οποίος ακόμα δεν έχει νοσήσει. Α, είχε. Ναι, είχε εμφανίσει συμπτώματα. Λέει όμοια με αυτά του Χανταϊού.
1: Μάλιστα.
0: Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που Βρετανοί πηδούν με τα αλεξίπτωτά τους από την ανοιχτή ράμπα του στρατιωτικού. Τώρα να κινητοποιήσουν κομάντο, να σηκώσουν αεροπλάνο, να πάνε να πέσουν για να περισυνελέξουν καραδενικιστάρα, τέλος πάντων, να παραλάβουν έναν υπήκο Μεγάλης Βρετανίας που έχει νοσήσει. Σαν σου φαίνεται φυσιολογικό αυτό, χαλαρό.
1: Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Δεν τα ακούς και λες, α, οκ, okay, normal μου ακούγεται.
0: Βέβαια, κάποιος λέει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν γιατρό για άλλες αρρώστιες. Λέει λίγο show starmer, νομίζω. Πανδημία όλοι μέσα, λέει. Μάσκες, αντισηπτικά, SMS, εμβόλια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Επιστοποιητικά και μένουμε σπίτι ή καμπίνα. Παίρνουμε τις ζωές μας πίσω. Εμείς λέει εισάγουμε δωρεάν κρούσματα, λέει, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Έχει ενημερωθεί και ο Τσιόρδας Σωτήρης, ο επιδημιολόγος, για αυτόν που θα έρθει τον Έλληνα. Παντού ένας Έλληνας, ρε φίλε. Α, και το σημείο 0 δεν είναι εκεί που λέγανε.
1: Και πού είναι το σημείο.
0: Α, σου πω. Τι, τελειώσαμε. Έχεις κόψει τη μουσική. Βαρέθηκες, μασουλάς, περιμένεις να καταπιείς για να πατήσεις το κουμπί. Βαριστομάχιασες. Τι έπαθες.
1: Νιώθεις τα λάμπα.
0: Σου κόπηκε η ανάσα. Λιποθυμάς. Τι.
1: Περιμένω να τελειώσει την πρόταση. Ολοκλήρωσε τη φράση σου. Πού είναι το σημείο 0.
0: Τελείωσα.

0: Λοιπόν, μπρο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι ο θανατηφόρος στέλεχος του ιού δεν. Η όλη ιστορία δεν άρχισε από την Ουσουάια της Αργεντινής, αλλά από τη Βόρεια Παταγωνία, όπου έχουν καταγραφεί μόνο μη δεκάδες θάνατοι τους τελευταίους μήνες. Είχαμε θανάτους, φίλε, από τον ιό και δεν το έχει πει κανένα.
1: Έλατε, πρώτη φορά τα ακούμε. Πρώτη φορά τα ακούμε.
0: Εκεί ανησύχησα. Κάτι Βρετανικό ομάδος πέσαμε αλεξίδωτο. Κάτι δεκάδες θάνατοι που δεν μας το έχουν πει. Και πρώτο θύμα και θάνατο συζύγου του Τζιν Χάκμαν. Τζιν Χάκμαν. Το επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο 70χρονος Ολλανδός ορνιθολόγος Λέο Σχιλπερόρντ και η σύζυγός του Μίρια με 69 ετών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο κουρασγερόπλιο. Αρχικά λέγανε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό σε τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην Ουσουάια. Μπράβο. Ωστόσο, λέει, αποκαλύψεις δείχνουν ότι το ζευγάρι έχει ταξιδέψει λίγες εβδομάδες νωρίτερα στη Βόρεια Παταγωνία, περιοχή όπου καταγράφει Παταγωνία. Πάνε πολύ.
1: Παταγωνία είναι.
0: Α, τον τελευταίο μέρος κάτωψη. Περιοχή όπου καταγράφεται έντονη διασπορά του Χανταϊού. Εκεί έχουν επιβεβαιωθεί 101 κρούσματα και 32 θάνατοι τους τελευταίους μήνες. Το λέει ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας Γη του Πυρός, ότι ο ιός δεν υπήρξε ποτέ στην Ουσάια και αμφισβήτησε πλήρως θεωρίες. Όπως εξήγησε η Σχιλπερό, ότι οι Ολλανδοί βρίσκονταν στη Βόρεια Παταγωνία σχεδόν 30 μέρες πριν φτάσουν στην Ουσάια και είναι σχεδόν σίγουρο ότι μολύθηκαν εκεί. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πρόκειται για τη μοναδική. Το στέλεχος που σκότωσε το ζευγάρι αλλά και ένα τρίτο επιβάτη είναι γνωστό ως στέλεχος των Άνδεων. Πρόκειται για τη μοναδική παραλλαγή του Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Είχε πάει ο Ευτύχης Μπλετσάς.
0: Πού?
1: Στην Ουσουάγια.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι, είχε πάει η Αργεντινή, το θυμάμαι.
0: Εντάξει, μπορεί να πέρασε παλιά.
1: Όχι, για πριν από τρεις μήνες.
0: Ναι, ρε.
1: Το στέλνει ο GBU. Μεταδίδεται
0: κυρίως μέσω της εισπνοής αέρα που έχει μολυνθεί από περιττό με τα ούρα ή σάλια τοκτικών. Οι αρχές της Αργεντινής παραδέχτηκαν ότι δεν γνωρίζουν πόσοι από τους 32 θανάτους που έχουν καταγραφεί από τον περασμένο Ιούνιο σχετίζονται ειδικά με το στέλεχος των Άνδεων. Τώρα φοβούνται για υπερμετάδοση. Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο και λόγω της υπόθεσης της συζύγου του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, η Μπέτσι Αρακάουα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
4: Αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
3: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
3: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό
7: Το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Από εκεί θα επαναπατριστούν με ειδικές πτήσεις στις χώρες τους. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σημειώνεται ότι κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού. Στο μεταξύ, εξειδικευμένο τμήμα του Βρετανικού στρατού έπεσε με αλεξίπτωτο στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος Τριστάν ντα Κούνια, που θεωρείται το πιο απομονωμένο κατοικημένο νησί του κόσμου, μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό, βοήθεια και εξοπλισμό για την περίθαλψη Βρετανού επιβάτη, που θεωρείται ύποπτος για μόλυνση από χανταϊό. Ο επιβάτης αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο συγκεκριμένο νησί, όπου και διαμένει. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημείωσε πως ήταν η πρώτη φορά που ιατρικό προσωπικό πραγματοποιεί ρήψη με αλεξίπτωτο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απάντηση εστάλει στους διαμεσολαβητές στο Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση περιέχει αναφορές για το τέλος του πολέμου, το άνοιγμα του Ορμούς και τον Λίβανο, αλλά όχι για τα πυρηνικά. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε έξω από μπαρ στην Καλλιθέα με αυτόματο όπλο Ούζι και τραυμάτισε 43χρονη. Ο 58χρονος ήταν θαμώνας στο μπαρ και βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αναζητείται από την αστυνομία ο 31 ετών μοτοσυκλετιστής, ο οποίος σήμερα το πρωί πυροβόλησε 34χρονο επίσης μοτοσυκλετιστή στην Κυψέλη. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης και θύμα δεν διαπληκτίστηκαν τυχαία, αλλά είχαν οικονομικές διαφορές. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχουν πυροδοτήσει αναφορές του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην υπόθεση των αποκλοπών. Σε συνέντευξή του, ο κ. Δημητριάδης αναφέρει, με αφορμή την παραίτησή του, ότι δεν έπραξε τίποτα άλλο από το να προστατέψει την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξή του, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Σχετικά με την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει εξεταστική επιτροπή, ο κ. Δημητριάδης κάνει μεταξύ άλλων λόγο για τοξικότητα από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και εθνικός οταξιστής κάνει μαθήματα υψηλή καλής πολιτικής αντί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τις πράξεις του, σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης. Για πλήρη δικαίωσή του κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι ο κ. Δημητριάδης έδειξε τον Πρωθυπουργό, άρα λειτουργήσε ως εντολοδόχος. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με το διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν αισθητές ακόμα και στα γύρω σπίτια.
8: New York, New York, New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
10: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πρωτοπόρο ΣΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Για τις θέσεις 5-8 της Super League παίζουν αυτή την ώρα Άρης Σόφη 2-0 στο ημίχρονο και Βόλος Λεβαδιακός 0-1 στο ημίχρονο. Για την 35η αγωνιστική στην Ισπανία στις 10 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν οι Καταλανοί δεν χάσουν, θα κατακτήσουν τον τίτλο.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θα είναι παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
13: Τότε τι κρίμα! Τι κρίμα!

Όπως είπε και ο Βερολινέζος στο διάλειμμα, το αξιοσημείωτο είναι ότι οι Μετάλλικα έπαιξαν τρύπες. Αν δεν χωράς σε μια άθλια πατρίδα, αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια όνειροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή,

0: Νίκος Χατζιωαννίδης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργυρό Γεμελιάδη, Νικόλα Σταματέλος
1: και Μινό.
2: Αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή, αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί.

0: στείλω καλησπέρα στην αγαπημένη τη Μανιάνα. Γεια σου Μανιάνα μου. Πρέπει να μου τα λες αυτά. Να περι... συλλέξουνε, λέμε μηνά μου, όχι να περι συνελέξουνε. Α, έπαγε τους κομμάτων. Καλά κάνεις και το γράφεις. Με ψιλοκούφανες. Τα φιλιά μου, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα μου. Το έχει στείλει πριβέ, δεν το έχει στείλει στα. Άρε Μανιάνα, φοβερή, αγαπημένη. Να σε καλά. Γεια σου Αγκόπ. Ο Βακιμιάνο Αγκόπ. Ο κουμπάρος λέει του Σταματέλου. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Έγινε με τον κουμπάρο φωτογραφία.
1: Αυτό είναι.
0: Τι τον έχει παντρέψει, έχει παντρέψει.
1: Τον έχω.
0: Πες το όνομα του.
1: Ο Νίκ.
0: Νίκ, γεια σου Νίκ.
1: Όχι Νίκ. Αν μας ακούει τώρα θα σε βρίζει. Ο Νίκ.
0: Ο Νίκ.
1: Ο Νίκ.
0: Ο Νίκ.
1: Ούτε Νίκος ούτε Νίκ. Ο Νίκ.
0: Ο Νίκ. Γεια σου ο Νίκ. Καλησπέρα φίλε Τσαμό. Ούτε για αυτό το τουρνουά δεν έχουμε ελπίδες, λέει. Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά. Άκου να δεις, είπα την ήδη στην ώρα που παίζει το Sex is on Fire και μας το επισημαίνει, επισημαίνει μάλλον, ο Βερολινέζος.
1: Ο ηχολήπτης της καρδιάς μας.
0: Αφού έκανε καριέρα ως TJ στο Βερολίνο, φίλε, τι να κάνει εδώ πέρα τώρα. Χάρη μας κάνει.
1: Χάρη μας κάνει. Εμένα έχει μάθει ραδιόφωνο, όταν λέμε. Ό,τι έχω μάθει, στον Νίκο το χρωστάω.
0: Γεια σου, Μπάμπη Φαμελίτη, να σε καλά. Γεια σου, καπετάν Νικόλα Τσαπραλή. Ο Όζη έτρωγε νυχτερίδες στη σκηνή και τραγούδα γιάννετα με τα μαύρα Σάββατα. Ναι, κάτσε γιατί μπλέξαμε τώρα, περίμενε. Οι άλλοι πήγανε βόρεια, λέει, Παταγωνία να αρρωστήσουνε. Ίσχυε όμως αυτό, ήταν αληθινή η νυχτερίδα.
1: Δεν ξέρω. Ας τις νυχτερίδες για λίγο, γιατί έχει
0: νυχτερίδες και αγάπης.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού, από Νέα Ερυθρέα μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ, κατά διαστήματα είναι πάρκινγκ κανονικά ο δρόμος.
0: Πάμε πάλι πού, γιατί ξέρεις καμιά φορά.
1: Από Νέα Ερυθρέα,
0: ναι, προς, μέχρι, τα κάτω,
1: προς τα κάτω στην κάθοδο, μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Μήπως είναι για το Καραϊσκάκης τώρα.
1: Και η Φιλαδέλφεια.
0: Τι Φιλαδέλφεια.
1: Βέβαια.
0: Δύο αγώνες. Ναι, όσοι μένετε βόρεια-βόρεια, τη βάψατε.
1: Και έχει.
0: Γιατί αρχίζουν
1: κίνηση.
0: Την ίδια ώρα, 7:30.
1: Έχει αρκετή κίνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό από Σπάτα προς Παλίνη.
0: Κλείσαμε για πάρτι μας την Αττική Οδό.
1: Πριν το ξενοδοχείο μέχρι την Ανθούσα σχεδόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στην παραλία, στην παραλιακή, είναι στο ρεύμα από Γλυφάδα προς Πειραιά, στο Ελληνικό μέχρι την Αμφιθέας, μποτιλιάρισμα κανονικά, βαθύ κόκκινο.
0: Τι.
1: Τα ισοπαίδωση στα ακουστικά δουλεύουν.
0: Όχι, για το δρόμο λέει. Για μένα λες ή για το δρόμο. Για το δρόμο λέει.
1: Και στο ρεύμα από Πειραιά προς Γλυφάδα, πριν το Νιάρχος, μέχρι στο παλαιό Φάλιρο, στο ύψος της Αγίου Αλεξάνδρου, είναι κατακόκκινο.
0: Σταματημένα.
1: Κατακόκκινο.
0: Σταματημένα όλα. Είναι το σύνθημα από πού θα φύγετε, κυρίες και κύριοι, δονή τους δρόμους. Το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι είχαμε τον ποδηλατικό γύρο. Τώρα έχουμε την επίδειξη αεροπλάνου. Δηλαδή δεν μας λυπάται κανείς.
1: Συμπληρώνω στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δεν σταματάει στην Αμφιθέας. Συνεχίζεται και μετά στο ρεύμα της Πικροδάφνης και στο. Πώς λέγεται, στην Αχιλλέως.
0: Δεν μας λυπάται κανείς. Κανείς. Όχι το κέντρο. Όλη η Αττική. Από το κέντρο και προς τα νότια. Πυγμένη.
1: Όποιος θέλει τώρα, ας πούμε, να ξεκινήσει από Γλυφάδα για να φτάσει η Καραϊσκάκη να δει τον αγώνα ή μια βόλτα στην Πειραιά.
0: Κάτσε σπίτι.
1: Κάτσε σπίτι.
0: Θα ράξω σπίτι.
1: Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις μέχρι τις 7:30 να ξεκινήσεις τώρα.

0: Πού μπορεί, πού το θυμήθηκε βάλσα με αυτό το τραγούδι. Tasted love.
1: Να συμπληρώσω λίγο ακόμα. Να συμπληρώσω λίγο ακόμα την κίνηση. Είσοδος Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπρόπυργου. Μποτιλιάρισμα και εκεί.
0: Φίλε, πιστεύω ότι όταν συνωμοτούν οι δυνάμεις, οι παγκόσμιες, οι γαλαξιακές, για να ακούνε όλοι ραδιόφωνο.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και αυτό. Κάτσα. Στα διόδια του Ελευσίνας επίσης έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: στο,
1: δεν
0: στο ΕΜΠΑ.
1: Και στο ΕΒΓΑ. Βλέπω καθυστερήσεις. Περισσότερο στο ΕΜΠΑ. Εντάξει. Έχει παντού κίνηση σήμερα. Ήτανε που ήταν και ο ποδηλατικός αγώνας. Η επίδειξη αεροπορική εδώ. Επίδειξη που είναι τώρα στο Φιλίσβο. Τα δύο παιχνίδια, μπράβο, μαζί, την ίδια ώρα και τα δύο στην Αττική. Έδεσε το γλυκό.
0: Ο GBU λέει πριν περίπου ένα μήνα γύρισε ο Νότης Παπαδόπουλος από την Παταγωνία. Λέει άμα τη γλιτώσει να το βάλετε να διαφημίζει ποντικοφάρμακα.

0: Send the love. Ο σωσίας της διπλανής πόρτα στο θάλαμο αρνητικής πίεσης για το χανταϊόγραφο. Η ελάχιστα απαιτούμενη διαφορά. Η πίεση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 πασκάλ. Χαμηλότερη από την πίεση του περιβάλλοντος χώρου. Ναι, εντάξει, καλά να σηματώσεις. Να σε ευχαριστώ πολύ για το κομμάτι Μετάλλικα. Από σήμερα ο ηχολήπτης σας είναι φίλος μου κολλητός. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ένας τρελός κεφαλονίτης στο Λιξούρι. Α, θέλω να σου ρωτήσω κάτι για τη Λευκάδα, Μοναμή.
1: Για ρωτώ με, Μοναμή.
0: Έχετε λησάξει αυτή τη Λευκάδα. Σας πιέσει στο στόμα του.
1: Τρεζολί, Μοναμή. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, είπε υπουργός σήμερα ότι αυτό το drone το βρήκαν στα διεθνή υδατά.
0: Ε?
1: Είπε.
0: Τώρα έχουμε να ακούσουμε πολλά.
1: Γιατί η Λευκάδα έγινε διεθνή υδατά.
2: Ναι, ελάτε.
1: Υπόθηκε αυτό.
0: Μα το Ιόνιο είναι διεθνές.
1: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα.
0: Τώρα τι ψάχνει να βρει, ρε φίλε. Βγήκε ο Κυριάκος. Ένα είναι ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ άλλων έπιασε και εσάς στο στόμα του.
1: Και τι είπε?
0: Οι 13 νέες απάντητες παραλίες,
1: ναι,
0: από τη Λίμνο, την Κρήτη ως τη Λευκάδα.
1: Λέει απάντητη παραλία για Λευκάδα.
0: Δεν γελάμε τον Πρωθυπουργό, με τη φάτσα σου γελάω.

0: Το απάτη την παραλία σημαίνει ότι δεν πατάει ανθρώπινο πόδι ή είναι προστατευμένη παραλία?
1: Λογικά προστατευμένη.
0: Προστατευμένη, μάλιστα.
1: Κάτσε, παιδί μου, κάτι.
0: Έχει μία. Που έχει γίνει φασαρία πολύ καιρό τώρα.
1: Πού στο κάστρο.
0: Εκεί στο κάστρο, όπως μπαίνεις από τη γέφυρα δεξιά.
1: Τίλου.
0: Μπρικές. Έλα, 13 είπες ότι είναι.
1: Τίλου, χαμός, Σίμι, Τίλου.
0: Συγγνώμη, 13 δεν είπες απάτη τη παραλία.
1: Εδώ πέρα γράφει ότι είναι εδώ. Δήμο Φούρνου λέει, έχει βγάλει ολόκληρο. Δεν μπορεί να βγάλει.
0: Δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
1: Ηρακλιά, στην Πάλαια, Αμοργό. Πού σας έχουν ρε φίλοι, ναι, σε Πακίμολος.
0: Είναι για Ελλάδα αυτό, εμείς είμαστε εκτός Ελλάδος.
1: Ολύμπου, Νέστορος, Νησίρου. Πού στο καλό είστε? Δεν μπορώ να τη βρω. Έχει πάντως.
0: Έχει. Στα διεθνή ύδατα.
1: Ασχολήθηκε.
0: Και γιατί ασχολείται ο Πρωθυπουργός με τη Λευκάδα που είναι διεθνή ύδατα?
1: Γιατί δεν είπε ότι είναι διεθνή ύδατα. Άλλος το είπε.
0: Της κυβέρνησης.
1: Της κυβέρνησης.
0: Της κυβέρνησης.
1: Τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, τι να πρωτοβουλάβει. Όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, άλλες 13 περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις απάτητες παραλίες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 251.
0: Οι απάτητες
1: παραλίες,
0: ναι. Πρόκειται
1: για παραλίες ιδιαίτερης οικολογικής και γεωμορφολογικής αξίας, όπου απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που αλλοιώνει το χαρακτήρα τους.
0: Μάλιστα.
1: Παραπέμποντας σε κατάλογο που συνοδεύει την ανάρτησή του.
0: Πολύ ωραία. Ο κατάλογος που προσπαθούσε να διαβάσει ήταν.
1: Ναι, είναι παράτημα, ένα παράτημα, δύο. Έχει όλες τις παραλίες.
0: Και Λευκάδα δεν βρήκες.
1: Εντάξει, διαγώνια το, μπαμ μπαμ το πήγα. Καταλάβες.
0: Νικόλα, δεν το παγώ.
1: Άνδρου, Καλύμνου, Κορόνιση. Απάτητες.
0: Απάτητες.
1: Δηλαδή δεν μπορείτε να χτίσετε εκεί, δεν μπορείτε να χτίσετε πουθενά.
0: Καλά, στην Ελλάδα όλα γίνονται. Στην Ελλάδα όλα γίνονται.
1: Ναι, το έβγαλε ο Πρωθυπουργός. Πάμε για εκλογές, να το ξέρει.
0: Οκτώβριο.
1: Αρχές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα που κυκλοφορούν 27 Σεπτεμβρίου και αρχές Οκτωβρίου παίζει. Να,
0: παίζει. Μια χαρά. Θα είμαστε Αύγουστο Λευκάδα.
1: Θα μέσα από την κυβέρνηση.
0: Παίζει. Αύγουστο Λευκάδα, Σεπτέμβρη Λευκάδα να ψηφίσουμε. Και ως γνήσιοι Πασόκοι δικαιούμαστε και δύο μέρες λόγω απόσταση. Θα βάλουμε
1: δύο μέρες. Δύο εβδομάδες. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, Κολοκυθά, Κούτρα και Σταματέλο, στις εκλογές ξεχάστε τους. Πάμε φουλ για εκλογές. Να το ξέρετε, μετά τη διεθνή έκθεση. Γιατί αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εκλογές κανονικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε στην ώρα τους, τον Ιούνιο του 27.
0: Γιατί δεν μπορούσαμε.
1: Αν πας με πάει υπηρεσιακή τώρα κυβέρνηση και τέτοια, θα αναλάβεις την Προεδρία και θα τρέξεις εδώ πέρα να κάνεις προεκλογικό αγώνα. Οπότε, όπως είπε και ποιος το πρωθυπουργός, το είπε ο Άδωνης. Μετά τη ΔΕΘ δεν είναι πρόορες οι εκλογές.
0: Μετά τη ΔΕΘ θα έχουν γίνει και προαναγγελίες.
1: Τις οποίες όμως θα δούνε στην τσέπη τους, γιατί όσες προαναγγελίες έχουν ακούσει δεν έχουν δει τίποτα από την τσέπη μου. Ρε μπας και είμαι πλούσιος και δεν το ξέρω. Δώσε! Δεν βγάλαμε τώρα ένα πρόγραμμα για τους νέους επιχειρηματίες από 18 και πάνω και σου.
0: Από 18 μέχρι τι ηλικία?
1: Δεν έχει όριο.
0: Δεν έχει, άμα φτιάχνει και εμάς.
1: Γιατί βγήκε.
0: Κοίτα, κάτι τέτοια κάνει και νιώθουμε νέοι.
1: Να έχεις πάρει πτυχίο και αυτά από 16 και μετά. Γιατί έθεσε αυτό το ερώτημα χθες στην εκπομπή της Φέσμα Βραγάνη. Στην ηρώτηρά του που έκανε το θέμα ήταν παρόν και ο Αντώνης ο Μουζάκης ο φοροτεχνικός. Λέω, συγγνώμη, λέω να ρωτήσω κάτι. Μου λέει τι. Λέω, όριο ηλικίας έχει. Προς τα πάνω. Λέει, γιατί ρωτάς? Λέω, πτυχίο. Άμα άλλος λέει είναι φοιτητοπατέρας και μπήκε το 2000 και πήρε πτυχίο το 16, το πιάνει. Λέει, ναι, το πιάνει. Αυτά. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets. Και είναι από σόν τα λεφτά αυτά μέχρι εκεί. Τα λεφτά λέει που θα δοθούν είναι τόσα. Δεν θυμάμαι.
0: Τι εννοείς είναι τόσα?
1: Τόσα εκατομμύρια, ξέρω εγώ.
0: Ένα εκατομμύριο για παράδειγμα.
1: Ναι, και 70 σου λέω.
0: Όχι. Και δικαιούται. Όσοι δηλώσουν
1: το,
0: δικαιούται
1: το,
0: από.
1: Το έθεσα αυτό το θέμα γιατί σου κοπεί είμαι καμένος ως ελεύθερος επαγγελματίας με τις επιδοτήσεις για κομπιούτερ και αυτά
0: που δεν τα πήρες ποτέ.
1: Που ναι, δικαιώθηκα, είχα τις.
0: Είχες, αλλά.
1: Χάρηκα και
0: πήρες τα ρέστα.
1: Όπως λέει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, πάρε αυτό το παίχτη, πάρε εκείνο το παίχτη. Αυτά, άδεια κερκίδα, πάντα. Αυτό πήρα κι εγώ. Και λέω, συγγνώμη, λέω, δηλαδή μέχρι αυτό το ποσό.
0: Ναι.
1: Άμα εξαντληθεί αυτό το ποσό,
0: τέλος. Όποιος προλάβει.
1: Και μου πάνε ναι.
0: Όποιος προλάβει.
1: Όποιος προλάβει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πώς προλαβαίνεις?
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν προλαβαίνεις. Είναι αυτό που μόλις ανοίγεις έχει συμπληρωθεί ήδη και λες καλά, ρε.
0: Τώρα μπήκα. Ρε, παιδιά, τώρα
1: δύο λεπτά έχω που μπήκα. Πότε μπήκανε τόσοι. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Δηλαδή, άμα την πάθαινα κι εγώ, δεν θα το ήξερα. Που σου λένε, ω, δίνουμε αυτό σε αυτούς, μέχρι να φτάσω τα λεφτά.
0: Πώς συζήτησαν για την επιδότηση, περιμένουν την επιδότηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα.
1: Μα έχω φίλο που έκανε, πήγε, αγόρασε ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, δεν κάνουμε την ίδια δουλειά. Έδωσε συνταχυλιαρικά.
0: Ναι.
1: Ατσίγαρος,
0: συνταχυλιαρικά. Ατσίγαρος.
1: Και περίμενε. Α, του λέει, τελειώσαν τα λεφτά. Και βγάζουν ένα... Δεν θυμάμαι τώρα πώς.
0: Άλλο ένα πρόγραμμα.
1: Ένα πρόγραμμα για τον Αύγουστο. Το χι Αύγουστο, πέρσι, πρόπερσι. Για τα ηλεκτρικά. Παίρνει αυτός, λέει...
0: Και εγώ.
1: Εγώ. Όχι, όχι, όχι.
0: Για αυτούς θα πάρουνε.
1: Που αγοράσαν τον Αύγουστο. Το πιανί, είναι πιανί.
0: Εννοείται. Μια χαρά. Μια χαρά σε καταλαβαίνω.
1: Πάρτε, λέει, επιδοτούμε τα ηλεκτρικά. Πάρτε,
0: πότε είχαν επιδοτήσει τα αυτοκίνητα.
1: Τα πασοκτζή πήρε θάρρο τώρα.
0: Τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού.
1: Δεν πότε ξέρω, ήταν. Δεν έχω αυτοκίνητα.
0: Πριν πόσα χρόνια. Μπα, Νικόλα, εσύ που ασχολείσαι και με τα αυτοκίνητα. Πολλά χρόνια που επιδοτούσαν τα αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού και μετά στα φορολογούσαν. Κανονικότατα, κατάλαβε. Στο Θεό. Στο Θεό. Αυτά είναι ωραία.
1: Ο Τόλη δε Παταγωνία στη Χιλή Νότο. Ναι, είπαμε, δεν ξεκίνησε από την Αργεντινή.
0: Η χιλή τι είναι, προάκτη της Αργεντινής.
1: Μια λωρίδα
0: είναι. Άμα κάνεις επιτόπου στροφή στην Αργεντινή.
1: Μην αποκαλυφθέα. Καλησπέρα μου στο αχτύπητο δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου. Άρε Μίνα, αυτά λες. Η καλύτερη απογευματινή παρεούλα του Σουκού. Να είστε πάντα κεφάτη εσείς και όλα τα παιδιά που είναι κάθε εβδομάδα μαζί στην αγαπημένη μου εκπομπή. Δεν θα έλεγα όχι στον Μπουφ που σιγοντάρει ο Μινάς. Ευχαριστώ, καλό σας βράδυ, Μίνα από Καλυθέα.
0: Και όχι μόνο Μινάς.
1: Ευερολινέζο, ο Μπουφ είναι πράσινη κάρτα, παίζει ελευθέρως.
0: Ναι, από την Κωνσταντίνα.
1: Είναι φρικάρτα από την Κωνσταντίνα. Ναι, ναι. Πουφ, ρακιτζής, πουφ, ναι, δεν σηκώνω.
0: Εγώ και ο Πουφ.
1: Εγώ και ο Πουφ.
0: Με το ημιτασιόν, με την απάτη βίντεο κλιπ.
1: Παιδιά, τα αεροπλάνα από την επίδειξη ακούγονται σε όλη την Αθήνα. Εσένα αυτό σε πείραξε ή δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Αθήνα. Βασιλική, δέστε Βασιλική. Εδώ. Πόσες φορές θα το ζητήσουμε, τον Black Odyssey. Τίποτα, τώρα είναι μια μπανάνα ο Βασιλικός.

0: Ο Άγγελος λέει καλησπέρα σας ρε παιδιά, διεθνίδατα και ό,τι άλλο βρούνε. Λέει, αν ήταν ρωσικό να δω τι θα γινότανε. Τι να σου πω φίλε, η διαχείριση της πληροφορίας είναι δύναμη. Ό,τι θέλουν να κάνουν, είτε βγαίνει από την αστυνομία, είτε βγαίνει από το λιμενικό, είτε βγαίνει από το στρατό, είτε βγαίνει από όπου θέλετε, κοσκινίζετε. Η Μανιάνα επανέρχεται με δημόσιο μήνυμα. Επειδή κάτι αναφέρατε, διαβάζω καθημερινά προτάσεις φιλάθλων πάνω και λοιπά, για ποιους πρέπει να διώξουμε, ποιους να πάρουμε και σε τι θέση πρέπει να παίξουν. Εν τη αυτή περιπτώσει, γιατί να πληρώνουμε προπονητές. Εντάξει, είμαι πάντως της άποψης ότι εμπόρευμα είναι. Έτσι δεν είναι, εμπόρευμα το έχουν κάνει. Εντάξει, οι φίλαθλοι παθιάζονται για την ομάδα τους, μικροί, μεγάλοι, ό,τι είναι.
1: Και έχουν την άποψή τους.
0: Ναι, είναι αυτό που έχω πει. Δηλαδή, πας σε ένα εστιατόριο. Δεν πρέπει να σε σεβ για να κρίνεις ότι δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει.
1: Άλλο δε, περίμενε. Άλλο δεν μ' αρέσει ο Τσαμόπουλος. Άλλο φέρε το Βερολινέζο. Έχει διαφορά. Το δεν μ' αρέσει ο Τσαμόπουλος το βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει πάσα στα δύο μέτρα.
0: Ναι.
1: Το να πω εγώ όμως ότι για αυτή τη θέση καλύτερος είναι ο Βερολινέζος, λες και εγώ είμαι ο προπονητής και ξέρω.
0: Ξέρεις τα αργομετρικά του, ξέρεις τα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ιατρικά του, το ξέρεις τα. Αλλά κριτική μπορείς να κάνεις, εντάξει.
1: Άλλο κριτική.
0: Αλλιώς να μην πηγαίνεις στο γήπεδο.
1: Άλλο κριτική. Κριτική θα κάνουμε, ναι. Αν πάρω εγώ την μπάλα να σουτάρω και αντί για την περιοχή τη στείλω στον ηλεκτρικό, τι θα πούμε. Πω πω, δώσ' το 10 στην πλάτη.
0: Έχεις Πουφ και το Όντιση.
1: Και πριν, πούμε, πριν πάμε στις διαφημίσεις.
0: Είναι από τη Μίνα και τη Βασιλική. Δύο γυναίκες μας ζητάνε αυτά τα τραγούδια. Σε παρακαλώ, Βερολινέζε, γιατί οι γυναίκες δεν χρειάζεται να παρακαλούν. Θα παρακαλέσω εγώ, θα πέσω στα πόδια σου. Αλλά όταν θα φύγεις, να κοιτάς δεξιά και αριστερά στα στενά. Λοιπόν, να βάλεις αυτά τα δύο τραγούδια.
1: Από σε πόλια μέχρι Εγάλαιο, επίσης κίνηση στην Κάθοδο.
0: Πλάκα κάνεις. Πάμε άλλη μια, γιατί θα φύγεις τώρα. Πας
1: Καραϊσκάκη. Ναι, Καραϊσκάκη. Λοιπόν, έχουμε στην Κάθοδο του Κηφισού.
0: Πάμε. Ναι.
1: Είναι από Εκάλη. Από δροσιά μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ, καληνύχτα ζωή. Σε πόλια μέχρι Εγάλαιο και εκεί πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε επίσης στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από
0: Νιάρχος.
1: Συγκρού, από Νιάρχος, μέχρι την Αγίου Αλεξάνδρου μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα Γλυφάδα Πειραιάς από το Ελληνικό μέχρι όσο έχετε υπομονή. Με πρώτη και δευτέρα δεν θα μπει. Και στην Αττική Οδό είναι δύσκολα τα πράγματα. Πριν το πολύ πριν το ξενοδοχείο μέχρι και την Παλίνη.
0: Πού?
1: Στην Αττική Οδό.
0: Δεν πάω σπίτι μου απόψε. Θα χαρώ ετούτη τη βραδιά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο άνδρας συνελήφθη. Και ο καιρός συννεφιά αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς. Στην Αθήνα και τους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Come a little closer.
1: My Sirono Nax, ένα κομμάτι 40-50 χρονών. Πάντα μ' άρεσε γιατί είχε πολύ drums. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Ο Νικόλας Σταματέλος έφυγε γιατί έχει μετάδοση για τον Big Win Sport FM του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που αρχίζει σε 7.30. Η ίδια ώρα αρχίζει και το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.

0: Πολλές φορές καλησπέρα στη φίλη την Εμμανουέλα. Γεια σου Έμι, να σε καλά. Καλησπέρα στο Μίλτο, τον πυρηνικό μας επιστήμονα από το Τέξας. Καλησπέρα από το Σαν Αντώνιο, στις καλύτερες φωνές που φτάνουν στο Τέξας. Έρχεται φοιτητής, τουρίστας και μου ζητάει να παραδώσει εργασία με ένα μήνα καθυστέρηση. Ρε μήπως ήταν από Θεσσαλονίκη. Καλαρά ρε φιλάρα, κοιτάξτε, ένα μήνα κάνω.
1: Σιγά, καλαρά.
0: Το λέω, αν μου πεις μια πρωτότυπη δικαιολογία γιατί καθυστέρησες και γελάς, θα σε αφήσω. Και μου απαντά τράκαρα με διαστημόπλοιο, ασφαλιστική δεν το κάλυπτη και έχασα χρόνο στα δικαστήρια. Τον άφησα να παραδώσει. Γεια σου Μίλτο!

Πετάνε τα αεροπλάνα τώρα και γίνεται χαμός. Φοβάται μην πέσουν στο κεφάλι μας. Είναι σοου. Πάνε από τα κεφάλια μας. Στο Φλίσβο. 95 χρόνια πολεμικής αεροπορίας. Στο Φλίσβο. Δώσε.

2,3. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, καλησπέρα Λάνια. Ρε μηνά με τον Οβελίξ, έχετε παρεξηγηθεί. Δεν έχεις βάλει το άσμα μετά το διαζύγιο με τον Ζόρζε. Σημείωσε ο Νίκος, πλέον έχει ξενοδοχείο σε νησί διεθνών υδάτων. Σταματέρος για τη Λευκάδα. Όχι, δεν έχουν παρεξηγηθεί με τον Οβελίξ. Τον έχεις τον Οβελίξ? Όχι, καλά, εντάξει, πρέπει να το συντονίσω λίγο. Ο Γιώργος γράφει, παιδιά, βγήκαν τσούχτρες και στη Νέα Μάκρη. Παιδιά, για το θέμα του drone, καλά κάνουν και φιλτράουν τις πληροφορίες, είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Εγώ δεν σου είπα να κάνουν καλά οι άσυλοι, σου λέω γενικά όλα τα θέματα που βγαίνουν από αστυνομίες, από λιμενικά, από το στρατό, από τα υπουργεία και αυτά φιλτράρονται. Είναι το ολόκληρη ιστορία. Τι νομίζετε, έτσι βγαίνουνε? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Καλησπέρα στο Στέλιο από το Metal Heart. Αγορίνα μου εσύ. Πάει και βγάζει φωτογραφίες με όλα τα rock συγκροτήματα και όχι μόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τι ζήσαμε χτες, λέει. Ωραίος. Και έχουν κλείσει και τη μία λωρίδα κυκλοφορία στο παλαιό Φάλιρο, γι' αυτό η κίνηση προς Γλυφάδα, λέει ο Αντώνης ο οικονόμου. Γεια σου Αντώνη. Οκ, το είπα. Έχει κλείσει λοιπόν και μια λωρίδα κυκλοφορία στο παλαιό Φάλιρο. Μάλιστα, ωραία θα πάει αυτό. Κάντε υπομονή να σπάσω τα νεύρα σου, τώρα δεν γλιτώνεται τίποτα. Βέβαια, αν έχει ξεκινήσει και θες να πας τουαλέτα, δεν έχεις πάρει νερό μαζί σου, κάτι να τσιμπήσεις, εκεί είναι λίγο τραγικό. Ναι, εκεί σας καταλαβαίνω. Αλλιώς, χαλαρώστε.

Στο Air Show, κυρίες και κύριοι, συμμετέχουν αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, οι θρηλυκοί Red Arrows, τα κόκκινα βέλη της ΡΑΦ, οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων Ζεύς και Δέδαλος. Η επίδειξη πραγματοποιείται μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών. Έχει αρκετό κόσμο, ποιος έχει προσέλθει για να δει και επίσημη. Και το έλα να δεις. Πάει η Κυριακή μας. Από το πρωί.

Μάνι στον Sky στο 100,3 στην εκπομπή. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Στο μικρόφωνο ο Μίνας Τσαμόπουλος. Ακούσετε και το καιρό, έρχεται μήνυ καλοκαίρι. Θα φτάσουμε 30-31 βαθμούς και βάλε. Θα σκάσουμε, κατεβάζουμε ρούχα τώρα. Μετά από μια περίοδο αστάθειας, η χώρα εισέρχεται σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας, με τον υδράκιο να προσεγγίζει να ξεπερνά ή και να ξεπερνά τους 30 βαθμούς. Στο Ηράκλειο, Κρήτης και στη Λάρισα αναμένεται να σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, με το θερμόμετρο να γράφει ακόμα και 33 βαθμούς. Πάρτε και αφρικανική σκόνη να έχετε. Γιατί γυρίζουν οι άνεμοι νότιοι-νότιο-δυτικοί.

Στην Αθήνα θα έχουμε 28 τη Δευτέρα, 32 την Τρίτη, 28-26. Θεσσαλονίκη 25-28-25-24. Πάτρα από 26 και θα πάει προς 22. Από το Ηράκλειο της Κρήτης από 33 και θα πέσει 27. Λάρισα 30-24. Και Άργος 28-28. Ενώ θα τσιμπήσει 34 βαθμούς την Τρίτη.

Έκανε μια έρευνα η Bank of America, που είναι ο επίσημος τραπεζικός χορηγός της FIFA. Και βγάλανε κάτι στατιστικά. Το πρώτο AI Mundial, κυρίες και κύριοι, Mundial τεχνητής νοημοσύνης, καλά μην αρπάζεστε, που αρχίζει 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μέχικο. 48 εθνικές ομάδες, 104 αγώνες σε διαφορετικές, 16 διαφορετικές πόλεις. Και για μας εδώ είναι εξημερώματα, έτσι. Έτσι και εδώ εγώ, Έτσι και εδώ εγώ παιχνίδι, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Εγώ 10 η ώρα, 10 και μισή κοιμάμαι. Είναι 6 ώρες πίσω και αναλόγως και που παίζουνε. Τιά. Πάντα να παίζεις 8 το βράδυ, θα δει 2 το πρωί. Ρε είσαι τρελός ρε! Θα το δουνε αυτοί που δεν δουλεύουνε ή αυτοί που έχουν συνηθίσει να βλέπουν αγώνες NBA σε απευθείας μετάδοση. Αυτοί θα αντέξουνε. Είναι το Μουντιάλ των νυχτερινών βαρδιών αυτό. Όσοι έχουν βάρδιες παιδιά, μια χαρά θα περάσετε. Ζάχαρη! 11 Ιουνίου αρχίζει. Υπολογίζεται λέει θα το δουν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Που αντιστοιχεί λέει αριθμός του 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η προσέλευση φιλάθλων εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια. Για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 μελέτη της FIFA εκτιμά ότι η διοργάνωση μπορεί να προσθέσει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Καλά, εντάξει. Να δημιουργήσει 800.000 θέσεις εργασίας. Τι, μαύρης. Εργάτη, πολέμα, ναι. Και περίπου 185.000 υπολογίζονται θα προκύψουν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάει το σηκώσει ο Τραμπ το κύπελλο. Θα το δίνει σε κανέναν. Ναι.

Εδώ μιλάει για δεδομένα, ξέρετε τώρα αυτά τα κομπιτερίστικα, για σε πραγματικό χρόνο, για αναλύσεις, για χαμός.

Λοιπόν, ναι, το AI, αδερφέ, τι να σου πω. Το πρώτο AI World Cup, λέει, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν σε κάθε επίπεδο. Έχω δει ότι θα μετράνε τα πάντα. Από δύναμη μπάλας, πότε γίνονται τα χτυπήματα, αλλαγές, πάσες, χαμός. Ξέρω εγώ, μάλλον για αυτούς που παίζουν στοίχημα, μάλλον για αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν την ομάδα τους. Ένα ορίστε, λέει. Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιεί συστήματα AI που θα αναλύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δεδομένα και περισσότερους από 2.000 δείκτες απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα θα αξιοποιηθούν digital twins των γηπέδων, αυτόνομα οχήματα, ρομπότ, data centers και υπολογιστικά συστήματα. X-Scale. Αυτό να βάλει το χέρι. Όπως φωνάζει και ο Βερολινέζος, ρε παίξτε μπάλα ρε. Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Γαλλία θα κατακτήσει το τρόπαιο με τον Κίλιαν Εμπαπέ να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ και τον Λαμίν Γιαμάλ κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Και η τεχνητή νοημοσύνη, λέει, συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις προβλέψεις των αναλυτών. Τι άλλο να σας πω, κρίμα ρε φίλε.

0: που δεν τους βλέπαμε. Τώρα τους βλέπεις συνέχεια.
1: In the name of love.
0: Ρε, εσύ ήξερε η Βαρσάμι ότι θα είμαι μόνος μου τελευταίο ημιωρό. Τι έχει κάνει, αρχίζει και με τρομάζει αυτή η γυναίκα. Για τη Γερμανία θα ξενυχτήσω, λέει ο Βερολινέζος. Αυτό σου λέει είναι κάτι που σε ενδιαφέρει. Αλλιώς περιμένω τα ημιτελικά. Εκτός αν στην προημιτελική φάση πέσει ένας δυνατός αγώνας είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο. Αλλιώς δεν κάθομαι, ρε, δεν μπορώ. Το θεωρώ χαμένο χρόνο. Εγώ τώρα. Το τρελαίνομαι. Δεν μπορώ, κουραστεί. Μπούκωσα. Μπούκωσα!

Γεια σου, Βασιλική. Μινά, είσαι είδωλο. Αυτό που είπες για τις γυναίκες μας, σκλάβος στις όλες. Το Bless Me Father Vale από Black Odyssey. Έχουν τρομερή μουσική πιλότη. Δεν μπορεί να, δεν προλαβαίνει. Είναι πιλότη μαχητή, μαχητικό. Του έχω δει, του έχω ακούσει. Γιατί του έχω δει. Ναι, είναι πιλότη της πολεμικής αεροπορίας. Και έχουν συγκρότημα κανονικά. Ναι, είναι φοβερή. Ας θα το προγραμματίσουμε για την άλλη εβδομάδα.

Καλησπέρα Γιώργο, Κωνσταντίνα, καλησπέρα Μάρτζη, Δημήτρη, Βασίλη, Τάσο και Γιώργο. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Μην ξεχνάτε τα δύο παιχνίδια που έχουμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, στις 7.30 ταυτόχρονη η ώρα διεξαγωγής των δύο παιχνιδιών, γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να κρίνουν και τίτλο. Οι ΑΕΚ έχουν 6 βαθμούς μπροστά και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και στο Φάλιρο το παιχνίδι έρθει ισόπαλο, τότε η ΑΕΚ αναδεικνύεται από απόψη πρωταθλήτρια, γιατί θα πάει στους 8 βαθμούς και υπάρχουν άλλες δύο αγωνιστικές.

Και μέσα σε όλα γράφουν ότι μας ήρθε στην Αθήνα η Taylor Swift για το γράμμα του Γιώργου Καρλάφτη. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Γιώργος Καρλάφτης. Είναι παίχτης του NFL, του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος παντρεύτηκε, Ελληνοαμερικάνος, και παντρεύτηκε στην Αθήνα το παλικάρι να ζήσετε, δύο να φόσπαρτο. Και λένε ότι ή θα γίνει. Να είναι για να παραστεί, τέλος πάντων να ζήσετε πάλι δύο να απόσπατο. Και ότι βρίσκεται στην Αθήνα, λέει Taylor Swift, με την άφηξή της να πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς καμιά δημόσια ανάρτηση στα social. Λοιπόν, ναι. Γιατί είναι αραβωνιαστικιά του Travis Kelce, που είναι συμπαίκτης του Γιώργου Καρλάφτη, Kelce. Η στάρ της παγκόσμιας μουσικής λοιπόν βρισκόταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ στη λίστα των καλεσμένων του ζευγαριού. Βρισκόταν, γιατί δεν βρίσκεται. Ρε παιδιά, κοιτάτε αυτά που γράφετε ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος.

Πάπαρα τη λέει. Και μετά υπάρχουν, λέει, πλάνα από το γάμο. Άτομα που βρέθηκαν στο χώρο, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Άτομα που βρέθηκαν στο χώρο περιέργασαν την Taylor Swift ως χαμογελαστή, απλή και πολύ cool.

βάλει τον Πουφ τώρα που γυρίζει η Κλεψίδρα. Να πρέπει να τραγουδήσει κιόλας. Ο Πουφ είναι ιδέα. Είναι 26 χρόνια παίζω αυτό το κομμάτι. Ο Ρακιτζής με γνώρισε γιατί ψάχνει να βρει ποιος έβαλε τον Πουφ και δεν το θυμόταν κανένας τότε. 2000 σου λέω. Ξεχασμένος ο Πουφ. Λοιπόν, χαμογελαστή, απλή και πολύ cool, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χόρευε καθόλου τη διάρκεια της νύχτας. Μούφες. Μούφες. Όχι, δεν χόρευε, λέω μούφες. Έλληνας είναι, λέει, στην Αθήνα γεννήθηκε, απλώς παίζει εκεί. Μάλλον, δεν το λέει σε μένα, το λέει στο ρεπορτάζ.

0: Νίκος Χατζιωαννίδης, Θανάσης Καραγιάννης, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Αργύρο και Μελιάρη. Η παρέα μας σήμερα ακολουθεί η Ντέπη Χριστοπούλου με δελτίο ειδήσεων. Μετρά ο Πέτρος Κυργυλής και με εκπομπή και με δελτίο. Από τον Νίκο Σταματέλο και από εμένα, Δωμινά Τσαμόπουλο, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πρακτικά.
4: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: πλοίου Χόντιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Αναμένεται να φτάσει στη χώρα τα ξημερώματα. Αρχικά θα μεταφερθεί με αεροσκάφο στο Αϊντχόφεν τη Ολλανδία και από εκεί με στρατιωτικό αεροσκάφο στο αεροδρόμιο τη Ελευσίνα. Θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητική πίεση. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένο άνδρα είναι καλά στην υγεία του και είναι ασυμπτωματικό. Η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί στην Τενερίφη, αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο. Ομάδες επιβατών και πληρώματος αποβιβάζονται από το πλοίο, μεταφέρονται σε στρατιωτική βάση της Τενερίφης και από εκεί επαναπατρίζονται με ειδικές πτήσεις στις χώρες τους. Τη σχετική διαδικασία επιβλέπουν αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σημειώνεται ότι κανένας από τους επιβάτες δεν έχει συμπτώματα του ιού. Στο μεταξύ, εξειδικευμένο τμήμα του Βρετανικού στρατού έπεσε με αλεξίπτωτο στο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος Τριστάν ντα Κούνια, που θεωρείται το πιο απομονωμένο νησί του κόσμου, μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό, βοήθεια και εξοπλισμό για την περίθαλψη Βρετανού επιβάτη, που θεωρείται ύποπτος για μόλυνση από χανταϊό και αποβιβάστηκε από το κουρασγερόπλοιο στο νησί όπου και διαμένει. Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημειώσε πως ήταν η πρώτη φορά που ιατρικό προσωπικό πραγματοποιεί ρήψη με αλεξίπτωτο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ιράν έχει στείλει την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η απάντηση εστάλει στους διαμεσολαβητές στο Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέχει αναφορές για το τέλος του πολέμου, το άνοιγμα του Ορμούζ αλλά και τον Λίβανο, όχι όμως για τα πυρηνικά. Πρωτοφανές επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παντάνασσας στην Κρήτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 30χρονος έβγαλε από το αυτοκίνητό του την 28χρονη σύζυγό του και την παρέσυρε μπροστά στα 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Διερχόμενοι οδηγοί που είδαν την αιμόφυρτη γυναίκα στην άκρη του δρόμου ενημέρωσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο παχνί. Ο άνδρας συνελήφθη, φέρεται να ήταν μεθυσμένος και να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως καταγράφηκαν χθες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, όπως έδειξε ο σεισμογράφος με τον οποίο παρακολούθησε τη συναυλία το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, προκειμένου να εξετάσει αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Βασίλη Καραστάθη, αυτές οι μικροδονήσεις μπορεί να γίνουν αισθητές ακόμα και στα γύρω σπίτια. Ο κ. Καραστάθης διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για σεισμούς, αλλά για μια τεχνητή δόνηση που παρατηρείται σε συναυλίες. Για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Σε περίπτωση νίκης της Ένωσης και ισοπαλίας στην αναμέτρηση στο Καραϊσκάκι, η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Άρης Σόφη 1-2 και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θα είναι παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα κεντρικά και βορειοπυρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες. Πιθανώς τα ορεινά της Μακεδονίας να σημειωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπου στα υπηρετικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
14: Καλησπέρα σε όλους.
15: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της φιλίου μας. Ακούνε.
16: Θέλω να είμαι σαφής. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της.
17: Πήρα τον Μητσοτάκη και του λέω: αδερφέ, αυτό δεν είναι δημογραφία. Εδώ κάτι παίζεται. Τώρα δεν είναι δημογραφία αυτό.
18: Ταξιγόρια.
17: Μάλιστα.
18: Λοιπόν.
19: Όλο αυτό το οποίο λέμε πελατειακό κράτος είναι κάτι το οποίο το πολεμάει αυτή η κυβέρνηση.
20: Ποια γέλασε.
21: Καλείστε εσεί όμω, κύριε Λαζαρίδη. Εγώ αυτό δεν μπορώ να
19: γιατί
21: καταλάβω.
19: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε.
21: Τι είχατε κάνει.
19: Παραμύθι.
22: Θέλει να γίνει viral προφανώ.
21: Και εμεί μπορούμε να έχουμε αυτοδυνάμεια. Λούζε είμαστε.
23: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα.
24: Στις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς.
0: την επόμενη μέρα των εκλογών.
18: Μου έχετε διακόψει σε αυτά τα οποία επισημαίνω και προσπαθώ.
20: Σε έναν μονόλογο 7 λεπτό είναι σε ένα ερώτημα.
18: Μονόλογο 7 λεπτό. Τι κάνατε?
0: Εγώ είσαι.
18: Τι κάνατε?
0: Εγώ είσαι.
18: Τι κάνατε?
0: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή?
20: Να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Γεια σας, γεια σας, εδώ είμαστε και εμείς. Καλό υπόλοιπο Κυριακή. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινεύθησα αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Νίκος Χατζιωαννίδης, ο άνθρωπος της ακρίβειας στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Θανάσης Καραγιάννης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας υποδέχεται στο φαγέ μας 210-4800-170 έως και 4. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν μετά τις 8 ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επικοινωνία υπάρχει και διαδικτυακή. Τα λέμε στο skyradio.gr. Αφού πατήσετε εκεί που γράφεις την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Κάντε και κανέναν ποδηλατικό γύρο, ρε παιδιά. Κανέναν αγώνα δρόμου ακόμα, δηλαδή κανένα μαραθώνιο. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να προγραμματίσετε για τα Σαββατοκύριακά μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Συνίκο. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Και Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο, όχι απλώς όλα μαζί. Δηλαδή, εβδομάδα παρά εβδομάδα έχουμε αυτή την ιστορία εδώ στην Αθήνα και γενικότερα στην Αττική. Διότι πάντα όταν έχεις τέτοια μεγάλα αθλητικά events, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ξεκινάς από την Κηφισία, φτάνεις κάτω στα νότια προάστια στην Ποσειδόνος. Δεν ξέρω. Πρέπει λιγάκι να μπει μια τάξη τώρα σε όλη αυτή την ιστορία. Διότι μας φέρνουν στα όρια μας. Δεν γίνεται, παιδιά, Σαββατοκύριακο παρά Σαββατοκύριακο να κλείνει όλη η Αθήνα. Δεν είναι κανονικό αυτό και δεν είναι καθόλου σοβαρό. Εγώ δεν είμαι μεταξύ αυτών που ταλαιπωρήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά δεν γίνεται κάθε μήνα αυτή η ιστορία. Τη μία θα κλείνουμε την Αθήνα γιατί ο ένας θέλει να κάνει ποδήλατο. Την άλλη ο άλλος θέλει να πάει να τρέξει. Την τρίτη ο άλλος θέλει να πάει να περπατήσει. Κάποιος θα σκεφτεί να κάνει και μια πατινοπορία με ηλεκτρικά πατίνια, τώρα που είναι και της μόδας δηλαδή, και τα ανακάλυψε και η κυβέρνηση τώρα και ο κύριος Χρυσοχοΐδης και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μπράβο, παιδιά! 5 χρόνια σου λατσάρουν και καβαλάνε τα πεζοδρόμια οι πιτσιρικάδες με τα ηλεκτρικά πατίνια. Εσείς τα ανακαλύψατε τώρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αλλά είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο. Κανένα πρόβλημα, παιδιά, κάντε τον. Μία μέρα δεν σας αρκεί? Γιατί 2 μέρες? Το καταλαβαίνω αυτό. 2 μέρες και Σάββατο και Κυριακή. Να σκεφτούμε λιγάκι και το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δεν είμαστε μόνο 2-3 χιλιάδες εδώ στην Αθήνα. Είμαστε κάποια εκατομμύρια. Να σκεφτούμε λιγάκι και τους υπόλοιπους. Κάποιοι δουλεύουμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι ότι μας χαλάσατε τη βόλτα μας, ότι καθυστερήσαμε λιγάκι να πάμε στην παραλία, στα νότια να παίξουμε με τα κουβαδάκια μας. Κάποιοι εργαζόμαστε. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να το δει το θέμα αυτό η πολιτεία, η κυβέρνηση, ο Δήμος, να ευαισθητοποιηθούν λιγάκι, να βάλουν μια τάξη σε αυτή την ιστορία με τα αθλητικά events, διότι είμαστε που είμαστε κολλημένοι στην κίνηση τις καθημερινές από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρότι της κυβέρνησης και κάποιοι υπουργοί έχουν την εντύπωση ότι η κίνηση είναι μόνο το πρωί στον Κηφισό. Hello, στον Κηφισό έχει κίνηση από όταν ήμουν 5 χρονών το πρωί. Λοιπόν, το πρωί θυμάμαι τον πατέρα μου πριν από 30 χρόνια να ξεκινάει να πηγαίνει στο γραφείο του κάτω στο κέντρο της Αθήνας και να είναι όλα μποτιλιαρισμένα, να είναι πίτα. Πάντα είχαμε αυτό το χάλι με τον Κηφισό. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος όλες τις ώρες. Λοιπόν, είτε το πρωί, είτε το μεσημέρι, είτε το βράδυ, είτε το απόγευμα, είτε γυρνάς, είτε επιστρέφεις, είτε τον κατεβαίνεις, είτε τον ανεβαίνεις, έχει μονίμως κίνηση ο Κηφισός. Το λέω για να ενημερώσω στην κυβέρνηση τι γίνεται, γιατί δεν ξέρουν προφανώς. Εντάξει, και εμένα άμα προπορευόντουσαν περιπολικά και μου άνοιγαν τους δρόμους όπου πήγαινα, προφανώς δεν θα είχα ιδέα. Θα έλεγα, α, μια χαρά φτάνω στην ώρα μου, τι διαμαρτύρονται αυτοί. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Και είχε και άλλα events, με ενημερώνει εδώ ο κύριος Χατζιωαννίδης. Επίδειξε αεροπορική, γι' αυτό τώρα εμείς βλέπαμε και εδώ από το νέο το φάιρο, από τα μεγάλα παράθυρα που έχουμε εδώ στον πρώτο όροφο του Sky. Βλέπαμε κάποια αεροσκάφη να πραγματοποιούν αεροπορικές επιδείξεις. Ναι, έχουμε και άλλη εκδήλωση δηλαδή και άλλο ευέρτο και έχουμε και αγώνες εδώ, αθλητικά γεγονότα άλλα. Ναι, ναι, εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρασκάκης, Ολυμπιακός αγωνίζεται, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία όλα αυτά, μια χαρά στινά εκ πάνω εκεί στην Φιλαδέλφια. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, παιδιά, σήμερα Κυριακή. Πραγματικά, μπράβο. Πολύ, όλα ωραία τακτοποιημένα. Σκανδιναβία γίναμε, μια χαρά. Χρόνια πολλά στις μανούλες αυτού του κόσμου, να τις χαιρόμαστε. Να χαίρεσαι τη γυναίκα σου, Νίκο μου, που γιορτάζει. Ναι, έτσι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, να τις αγαπάμε. Στη δική μου μανούλα, την κυρία Κατερίνα, χρόνια πολλά. Όλα μας τα προσέφερε και εξακολουθεί να μας τα προσφέρει και με το παραπάνω. Δεν είχαμε και δεν έχουμε παράπονο. Χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου. Μανούλα φρέσκια εισοδίαζε, 3 ετών, με 2 κουτσούβελα. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν και οι σύγχρονες, οι καινούργιες μανούλες, οι μανούλες φρέσκιας εσοδείας. Και η δικιά μου δηλαδή, σύζυγος και μητέρα και σύζυγος και γιατρός, ηρωίδα πραγματικά. Τις γυναίκες σας, παιδιά, όσοι μ' ακούτε και έχετε μπει στο τρυπάκι της οικογένειας τώρα τελευταία, να τις προσέχετε, ειδικά όσες έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολη η καθημερινότητά μας πια, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά και χρόνια πολλά στην Ελληνίδα τη μάνα. Αθάνατη! Για τους Μετάλλικα το εξαντλήσαμε νομίζω το θέμα. Ήρθαν, έφυγαν μια χαρά. Νομίζω όσοι πήγαν έφυγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Πραγματικά, παρότι δεν είμαι φαν των Μετάλλικα και της metal μουσικής σκηνής, ζήλεψα όσους πήγαν. Πραγματικά τους ζήλεψα από τα βίντεο που είδα στα social media. Δηλαδή πρέπει να είναι οι άνθρωποι άριστοι επαγγελματίες, top επίπεδου δηλαδή, η παραγωγή τους. Φοβερή μουσική, οι οποίοι συνοδεύουν τους Μετάλλικα, όλη η παραγωγή, όλα οργανωμένα, ωραία, νοικοκυρεμένα. Μπράβο, πραγματικά. Τρομερός και ο James Hetfield, το frontman των Μετάλλικα. Και γενικότερα μια φοβερή εμπειρία όσοι πήγατε. Και ο γιος σας, κύριε Χατζιωαννίδη, έστησε αυτή απ' έξω από το ΑΚΑ. Ε. Το έκαναν αρκετοί αυτό, παιδιά. Μπήκαν, μαζεύτηκαν έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο. Σου λέει, θα ακούσουμε εδώ τα τραγούδια, μια χαρά. Θα την κάνουμε ταράτσα. Βλέπαν και βίντεο γόλ απ' έξω. Είχε το λίγο, εντάξει, ό,τι μπορούσε να φανεί. Ναι, μια χαρά, ωραία. Ωραία είναι αυτά. Στα επόμενα, παιδιά, στα επόμενα, διότι έχουμε μπροστά μας ένα συναυλιακό καλοκαίρι όνειρο. Έχει επιλογές για όλα τα γούστα, για όλα τα μουσικά γούστα. Και έχουμε πια και καλούς συναυλιακούς χώρους δηλαδή. Και στο Λυκαβητό πάνω τώρα τα τελευταία χρόνια που έχει φτιαχτεί και πάλι εκεί ο χώρος, είναι ότι πρέπει για συναυλίες και εκεί θα έχει πολύ ωραίους καλλιτέχνες τους οποίους θα υποδεχθούμε. Άντε με το καλό. Τώρα για το πολιτικό τοπίο και πώς διαμορφώνεται, καθώς και τις δημοσκοπήσεις, θα τα πούμε με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη μετά τις 7.30. Ήθιστε να κάνουμε κάποιες φορές τα Σαββατοκύριακα έτσι πολιτικές συζητήσεις, αναλύσεις. Κάπως θα πυκνώσουν αυτές οι συζητήσεις μας, παιδιά, τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, θυμίζω, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συντονιστής στην ερευνητικής πλατφόρμας People of Greece που κάνει λίγο διαφορετικές έρευνες. Δηλαδή στην τελευταία τους έρευνα ασχολούνται από τον Ανδρουλάκη και τον Τζίπρα μέχρι το αλκοόλ και τη Eurovision. Έχει την πλάκα του όλο αυτό και μου αρέσει που διαφοροποιείται δηλαδή, διότι υπάρχει και κόσμος που έτσι κουράζεται λιγάκι από το γεγονός ότι οι δημοσκόποι θέτουν υπόψη των πολιτών τα ίδια και τα ίδια ερωτήματα, τους βάζουν τα ίδια διλήμματα, είναι λιγάκι κουραστικό. Να την ανακατέψουμε και την τράπουλα, δεν πειράζει, καλό κάνει. Μπορεί να βγει κάτι ωραίο από τις απαντήσεις του κόσμου. Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα να κάνω για τη νέα συνταγματική αναθεώρηση, για την αναθεώρηση του συντάγματος, μια διαδικασία που την έχει θέσει σε κίνηση η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει εκτενής αναφορά σήμερα και στην Καθημερινή της Κυριακής, όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα. Μπορείτε να διαβάσετε και αρθρογραφία και ρεπορτάζ. Είναι θετικό ότι άνοιξε ο διάλογος. Το αρνητικό όμως είναι ότι η κυβέρνηση άνοιξε όλη διαδικασία και τη συζήτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είναι λάθος που το έκανε αυτό σε προεκλογικό χρόνο, λίγο πριν τις εκλογές. Καταρχάς, σε προεκλογικό χρόνο δεν πρόκειται να υπάρξει παρά μικρή συνένεση, δυστυχώς, για το όποιο άρθρο του Συντάγματος. Καλό θα ήταν σε έναν πιο ουδέτερο πολιτικά χρόνο να έχει επιλέξει να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, να γίνει, ρε παιδί μου, και πιο σοβαρή συζήτηση, υπό λιγότερη κοινωνική και πολιτική πίεση. Τώρα δεν βοηθάει το περιβάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και υπάρχουν πάντα όταν κοντοζυγώνουν εκλογές, όποιο θέμα και πιάσεις να το συζητήσεις, να το αναπτύξεις, να το παρουσιάσεις στην κοινωνία, υπάρχουν πάντα πολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες μπορεί να τις διακρίνει κανείς και σήμερα στο πώς έτσι το προσεγγίζουν το θέμα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι. Η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα την πρότασή της, δεν ξέρω πόσοι το πήρατε χαμπάρι, τις αλλαγές τις οποίες προτείνει σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Κάποιες είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86. Δύσκολα θα βρεις κάποιο κόμμα, κάποιον πολιτικό φορέα να διαφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 86 και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να καταργηθεί επί της ουσίας η αρμοδιότητα της Βουλής για διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, διότι εδώ το κουκούλεμα, το κουκούλωμα αυτών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται υπουργοί έχει γίνει συνήθεια για το πολιτικό σύστημα. Και άλλες προτάσεις είδα που ενδεχομένως θα μπορούσε σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο να υπάρξει συνένεση και από τα υπόλοιπα κόμματα, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο. Υπάρχουν όμως και κάποιες που είναι, θα έλεγα, παροχημένες, στερούνται σοβαρότητας, είναι λαϊκίστικες. Θα περίμενα μια πιο σοβαρή στάση σε ορισμένα θέματα από το κυβερνών κόμμα. Και βλέπω και αρκετές προτάσεις. Εδώ είναι που κουμπώνει πάρα πολύ ο χρόνος στον οποίο ανοίγει αυτή η διαδικασία. Προτάσεις για να γίνουμε αρεστοί σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος, διότι έρχονται εκλογές, παιδιά. Έρχονται εκλογές. Τι να πω, παροχημένες προτάσεις όπως διαβάζω άρθρα 14 και 15, αποκάθαρση και εξορθολογισμός τύπου τηλεόρασης, ραδιοφόρου και διαδικτύου. Δεν καταλαβαίνω απολύτως τίποτα σε τι θα εξυπηρετήσει αυτή η αλλαγή και πού αποσκοπά. Που αποσκοπεί. Πάλι άλλο άρθρο το οποίο θέλει να αναθεωρήσει η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα η κυβέρνηση, προτείνει να αναθεωρηθεί, να προσθεθεί στο άρθρο 16 το εξής: προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Δηλαδή σήμερα τι είναι? Δεν είναι η ελληνική σημαία σύμβολο του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισμού? Τι θα προσφέρει άμα κοτσάρουμε αυτή τη φράση στο Σύνταγμα? Ξέρετε, το Σύνταγμα είναι το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα νόμος του κράτους μας. Λοιπόν, ακρογωνιαίος λίθος του πολιτεύματός μας. Δεν είναι έκθεση ιδεών να βάζει ο καθένας ό,τι του ήρθε εκείνη τη στιγμή. Και άλλα πολύ γενικόλογα, όπως κρατική μέρημνα για προσιτής τέγινε, και εγώ μαζί σας, εντάξει. Και παγκόσμια ειρήνη. Να το βάλουμε και αυτό. Η Ελλάδα, βάσει του συντάγματός της, είναι υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Κάμια εχθροπραξία που θέλει, παιδιά. Ή να έχουν όλοι λεφτά και να ξοδεύουν. Να ξοδεύουμε όλοι λεφτά, βέβαια. Και εγώ το θέλω αυτό. Και άλλη πρόταση που πραγματικά μου έκανε εντύπωση και νομίζω πως η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών πολιτών αυτής εδώ της χώρας θα την ακούσει και θα σηκωθεί η τρίχα των μαλλιών της. Δικαίωμα του εκλέγεστε, κύριε Χατζιωαννίδη, στα 21. Στα 21 χρόνια. Όχι, εγώ λέω στα 16 να εκλέγονται βουλευτές, τα πιτσιρίκια. Δηλαδή, υπήρχε, δεν ξέρω, υπάρχει παλιά, ο θεσμός της Βουλής των Εφήβων. Εγώ θα έλεγα κατευθείαν στη Βουλή των Ελλήνων. Κατευθείαν. Δεν χρειάζεται καν να έχεις τελειώσει, δηλαδή, το Λύκειο. Κατευθείαν μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εντάξει τώρα, νομίζω πως καλό θα ήταν με μεγαλύτερη προσοχή να κατέθετε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο διάλογο. Εγώ δεν θα πω τι πρέπει να αλλάξει και ποιο άρθρο δεν πρέπει να αλλάξει και ποιο πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν ειδικότεροι να τα πούν αυτά, συνταγματολόγοι, όπως ο κύριος Αλεβιζέτος, ο οποίος αρθρογραφεί σήμερα στην Καθημερινή της Κυριακής. Καλό θα ήταν να μην την ευτελίσουμε αυτή τη διαδικασία, μια σοβαρή πολιτική και νομική διαδικασία, τη διαδικασία της τροποποίησης και της αναθεώρησης του Συντάγματος. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε και θα πρέπει να αναρωτηθούν μάλλον στην κυβέρνηση αν πράγματι υπάρχει ανάγκη για τόσες πολλές αλλαγές όσες προτείνει το κυβερνόν κόμμα. Έχω την αίσθηση πως δεν υπάρχει ανάγκη για τόσες πολλές αλλαγές. Ενδεχομένως, μάλλον σίγουρα, όχι ενδεχομένως, σίγουρα υπάρχει ανάγκη για πιο πιστή εφαρμογή και του συντάγματος και των νόμων που ψηφίζει η κυβέρνηση. Και η ίδια η κυβέρνηση δεν τους εφαρμόζει πολλές φορές. Αυτό νομίζω θα βοηθούσε περισσότερο, έτσι ώστε να έρθουμε στα ίσια μας, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αύριο στις 9 το βράδυ, δεύτερο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό, της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεδρυρού. Πολλά μπράβο και στις δύο κυρίες. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά, πολύ καλή παραγωγή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει αφήγηση στο ντοκιμαντέρ. Και ρέει σαν νεράκι, δηλαδή η ροή του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ και του πρώτου επεισοδίου, φαντάζομαι και στα επόμενα, επειδή είναι και γεγονότα τα οποία και ο τελευταίος πολίτης αυτής εδώ της χώρας τα ξέρει, τα γνωρίζει, δεν χρειάζεται τώρα να σταφηγηθούμε από την αρχή. Ξέρεις τι έχει γίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν ξέρω αν είχαν ακούσει όλοι τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής. Από αυτές τις πρώτες μαρτυρίες τους εγώ δύο πράγματα κρατώ. Το πρώτο, καλά, εμένα μου φαίνεται σαν χθες αυτή η εποχή, δηλαδή το ότι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ότι είχαμε αυτή την ετερόκλητη συμπαθία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο, ότι είχαμε ένα υπουργικό σχήμα, εκείνο το πρώτο υπουργικό σχήμα, το πρώτο εξάμηνο του 2015 με αριστερούς, ακροαριστερούς, ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, πρώην Πασόκους, δεξιούς, κάθε καρυδιές καρύδι, εκεί άκρη δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Δηλαδή ο καθένας είχε τη δική του ατζέντα. Και άλλα πολλά δηλαδή που ζήσαμε, από τις ατέρμονες διαπραγματεύσεις και τα Eurogroup, τα οποία ήταν μονίμως πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, μέχρι το δικαστικό δημοψήφισμα και τις τράπεζες και τα capital controls, σαν χθες έγιναν όλα αυτά. Τι ζήσαμε, παιδιά, τι ζήσαμε και από τι γλιτώσαμε. Πραγματικά βρεθήκαμε λίγο πριν την καταστροφή εκείνη τη χρονιά. Τι κρατώ όμως από τις μαρτυρίες και σε τι συμπεράσματα καταλήγω από αυτό το πρώτο επεισόδιο της σειράς? Το πρώτο, ότι μια χώρα την οποία χρεοκόπησε η Πασοκό Νέα Δημοκρατία ήρθαν να τη βγάλουν από την κρίση κάτι ερασιτέχνες, διότι μόνο ερασιτέχνες θα έκαναν αυτές τις επιλογές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Δεν είχαν κάνει, παιδιά, ούτε καν τη στοιχειώδη προετοιμασία, παρότι ήταν από το 2012 ουσιαστικά κυβέρνηση εν αναμονή. Τότε έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι βλέπαμε ότι έρχονται αυτοί, έρχονται να κυβερνήσουν κάποια στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο, πολύ γρήγορα θα πω, τα πολλά λάθη που έκαναν οι ξένοι. Δεν έχουμε σταθεί, νομίζω, πάρα πολύ σε αυτή τη, σε αυτό το γεγονός. Κάναν αδιανόητα λάθη. Και κάποιοι τα έλεγαν τότε και προσπαθούσαν κάποιοι άλλοι να τους βγάλουν τρελούς. Λέγαν κάποιοι ότι, παιδιά, η πολιτική αυτή βασίζεται πάρα πολύ σε μέτρα περιστολής των δαπανών, θα πέσετε σε βαθιά ύφεση και σε λιτότητα και δεν θα μπορείτε να βγείτε, πρέπει να το δείτε λίγο το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν άκουγαν εκεί οι τροϊκανοί κανέναν, παιδιά, κανέναν, και χάσαμε το 25% του ΑΕΠ αυτής εδώ της χώρας. Λανθασμένοι πολλαπλασιαστές, υπερβολική έμφαση σε φόρους αντί για μεταρρυθμίσεις, υποτίμηση της ύφεσης και της ανεργίας και των επιπτώσεων που θα είχαν στη συνολική απόδοση της οικονομίας. Ήμασταν ένα πειραματόζω εκείνα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα, με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: φωτιά.
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
13: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
18: Smart και αρμονία.
19: Αρμονία και smart.
18: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
19: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
18: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
19: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινητών ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Φέρτο. Σου είπα φέρτο.
22: Μουσική για τσόγλανους.
21: Όλα εφικτά, όλα εύκολα, όλα πιστευτά. Στο μαγικό κόσμο

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές που το επισημαίνουν ακροατές. Με ενημέρωσε και ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Εγώ δεν είχα ιδέα πως έχουμε αεροπορική επίδειξη. Οπότε ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι, στα νότια της Αττικής. Στην δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Νηραίος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Γι' αυτό και έχει αυξημένη κίνηση, πιο αυξημένη από ό,τι θα συναντούσες, φίλε μου, που με ακούς απόγευμα Κυριακής. Φρέσκο το τραγούδι που ακούτε, Rolling Stones, σαν το παλιό καλό κρασί. Συνεχίζουν ακαθεκτοί, καινούριος δίσκος, 25ος παρακαλώ πολύ, θα κυκλοφορήσει μέσα στο κατακαλό καιρό στις 10 Ιουλίου με τον τίτλο Foreign Tongues. Παρουσίασαν αυτό το δίσκο αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Μωρέ μπράβο, κουράγια που τα έχουν και εξακολουθούν και κάνουν ωραίες δουλειές, βγάζουν ωραίους δίσκους. Το τραγούδι αυτό λέγεται Into My Stars. In the Stars, μου λέει ο Νίκος Χατζιωάννης. In the Stars, είναι καινούριο, παιδιά, το τραγούδι. Θα το μάθουμε. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Σωτήρη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το κλείσιμο των δρόμων το Σαββατοκύριακο, μου λέει ο Σωτήρης. Θα διαφοροποιηθώ στο ότι δεν είναι μόνο ότι κάποιοι δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα, αλλά και αυτοί που δεν δουλεύουν και θέλουν να πάνε κάπου. Ναι, και αυτοί. Και αυτοί έχουν ψυχή, Σωτήρη, έχουν ψυχή και αυτοί. Γιώργο μου από το Far West, και αυτό που σημειώνεις το μήνυμά σου για μας τους Αθηναίζους, ναι, είναι πρόβλημα τα αυτοκίνητά μας, ότι γενικότερα παντού κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας και δεν λέμε με τίποτα να τα αποχωριστούμε, αλλά και αυτό που λέμε για τα Σαββατοκύριακα, νομίζω και αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση και τα Σαββατοκύριακα, να έχεις σουκού παρασουκού και ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Γεια σου Αλέξανδρε από τη Λευκάδα, γεια σου Λάμπρο, γεια σου Μανιάνα. Η Μανιάνα μου λέει: εγώ που μένω πιο κέντρο πεθαίνεις και είμαι εγκλωβισμένη μέρα παραμέρα λόγω συλλαλητηρίου δακτυλίου. Μια Κυριακή θέλω και εγώ για δουλειά να πάρω αυτοκίνητο, όχι για βόλτα. Αν δεν θα σου κάνουμε το γατήρι ούτε την Κυριακή. Ωραία κυλέ αυτό το καινούριο τραγούδι των Rolling Stones. Λοιπόν, θα το ξανακούσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές In The Stars, επειδή ήδη στείλατε μηνύματα κάποιοι και ρωτάτε. Ο Γιώργος πιστεύει ότι θα γίνουν το 2027 οι εκλογές. Πίστευε Γιώργο μου εσύ και θα σου έρθει η ανακοίνωση προκήρυξη των εκλογών το φθινόπωρο του 2026. Αλλά εσύ πίστευε το 2027. Γεια σου Αλέξανδρε, την καλησπέρα μου και σε σένα. Μια διαφορετική άποψη για το Σύνταγμα εκφράζει στις 7:36 πρώτα λεπτά ο Αλέξανδρος. Κρίνει το Σύνταγμα ως ελλειπτικό, αφηρημένο, με γενικόλογους δικαϊκούς κανόνες ρύθμισης. Μα ούτως ή άλλως το Σύνταγμα πρέπει να δίνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές. Μετά υπάρχουν οι νόμοι για να εξειδικεύσεις το τι θέλεις να κάνεις γενικότερα στη χώρα και τη θες να ισχύει, και υπάρχει και το ενωσιακό δίκαιο. Καλά κάνεις και το σημειώνεις αυτό. Ένας λόγος παραπάνω, εφόσον υπάρχει και το ενωσιακό δίκαιο το οποίο υπερτερεί, να μην το πειράξουμε τόσο πολύ το Σύνταγμα. Γνώμη μου, γνώμη μου. Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη, πάμε στο sky.gr, κύριε Χατζιωαννίδη, τι λέτε.
1: Σε ψάχνω σ' όλο το ίντερνετ.
0: Σε βρίσκω Στέφανε, λίγο πιο αργοπορημένα και φταίω εγώ γι' αυτό. Τι κάνεις, είσαι καλά φίλε μου, καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα, καλό απόγευμα, είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραίο το intro τραγούδι πρέπει να σημειώσω εδώ.
0: Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
2: Ναι, εξαιρετικό, αν μη τι άλλο.
0: Rolling Stones, φρέσκο ολόφρεσκο in the stars. Παιδιά, να ζητήστε το, έχει ανέβει και ένα ακόμη τραγούδι νομίζω στο YouTube και ο καινούριος τους δίσκος στα μέσα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει. Για πάμε sky.gr, τι καλό λοιπόν μας παίρνετε σήμερα.
2: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στα τις μέσες της Ανατολής, Πέτρο, διότι στα χέρια του Τραμπ πλέον είναι ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτός θα το καθορίσει, ευτυχώς ή δυστυχώς, διότι το Πακιστάν έστειλε στην Ουάσιγκτον την απάντηση του Ιράν. Επιβεβαίωσε δηλαδή, με άλλα λόγια, το Ισλαμαμπάντ την απάντηση της Τεχεράνης στο σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και ενημέρωσε ότι την απέστειλε άμεσα στην Ουάσιγκτον, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε και το πού ακριβώς επικεντρώνεται, Πέτρο, η απάντηση του Ιράν. στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να μπείτε, κυρίες και κύριοι, να το διαβάσετε στο sky.gr αυτό. Να πούμε πάρα πολύ συνοπτικά ότι οι Ιρανοί επικεντρώνονται στους όρους για τον οριστικό και συνολικό τερματισμό του πολέμου, στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στο στενό του Ορμούζ και κυρίως στην παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα επαναληφθούν.
0: Να δούμε αν θα έχουμε κάποιο καλό νέο από εκεί. Για να δούμε.
2: Να το δούμε. Πάντως. Την μέρα που έρχεται, τα ξημερώματα για την ακρίβεια, έρχεται στη χώρα μας ο 70χρονος που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο, στο Φόντιου. Έχω πάει στο Χανταϊό τώρα, έτσι.
0: Μας πήγε στο Χανταϊό. Έρχεται από Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, από ό,τι διάβασα.
2: Ακριβώς.
0: Ο συμπολίτης μας αυτός. Τι του λέει και αυτού, έπηγε για κρουαζιέρα και γύρισε με, όχι με Χανταϊό, αλλά ως ύποπτος ότι μπορεί να έχει κολλήσει τον Χανταϊό.
2: Σκέψω ότι θα έχει 45 μέρες καραντίνα, δηλαδή θα τον παραλάβει το ελληνικό σε 27, θα τον μεταφέρει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρεις τώρα είναι νοπές οι μνήμες και από την πανδημία του κορονοϊού και υπάρχει μια ανησυχία και στον κόσμο, θα έλεγα και στην επιστημονική κοινότητα για το που μπορεί να μας οδηγήσει τώρα αυτή η ιστορία με το Χαντάιο, για να δούμε. Ακούμε τις επιστήμονες, τους γιατρούς και αναμένουμε τις εξελίξεις.
2: Αυτό.
0: Άλλο θέμα.
2: Τώρα, άλλο θέμα, έχουμε το εντυπωσιακό air show στον Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Νωρίτερα, σήμερα έχουμε και φωτογραφίες, έχουμε και βίντεο βεβαίως στο sky.gr, στην παραλία του Φλίσβου, μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Έγινε αυτό, πλήθος κόσμου παρακολούθησε. Επίσης, να σου πω...
0: Κάποια αεροσκάφη τα είδαμε και εμείς εδώ στο Νέο το Φάλιρο, να ξέρω.
2: Κάποια αεροσκάφη ακούστηκαν.
0: Και ακούστηκαν με το παραπάνω. Εγώ λέω τι έγινε, μας βομβαρδίζουνε παιδιά. Τι έγινε δηλαδή, πραγματικά. Αλλά οι εικόνες και τα βίντεο είναι εντυπωσιακά, δείτε τα, όσοι δεν μπορέσατε να πάτε σε αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή επίδειξη.
2: Όπως επίσης, Πέτρο, οι εικόνες και έχουμε εντυπωσιακά βίντεο και εικόνες και από όλα όσα έγιναν χθες στο ΆΚΑ από τους Μετάλλικα.
0: Ναι.
2: Το οποίο σύστηκε, έτσι, σεισμογράφος κατέγραψε μικροδονήσεις στο έδαφος.
0: Ναι. Ξέρεις ποιους δεν μπορώ από όσους πήγαν στο ΆΚΑ. Δεν μπορώ αυτούς που πήγαν για να πάνε και να πούν ήμουν και εγώ εκεί.
2: Καλά,
0: φίλε, άμα δεν σ' αρέσουν οι Μετάλλικα, μην πας. Τι πας για να κάνεις μετά ανάρτηση στα social media. Είχαμε και αρκετούς τέτοιους δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
2: Την ίδια άποψη έχω και για όσους και όσους το κάνουν αυτό με το γήπεδο.
0: Είναι λίγο πανηγυρτζίδες όλοι αυτοί και εμένα μου χτυπάει λιγάκι άσχημα, γιατί ξέρεις τι, μία συναυλία ήταν, χωρούσε το στάδιο 70-80 χιλιάδες κόσμο. Υπήρχαν μεταλλάδες οι οποίοι ήθελαν να πάνε και δεν βρήκαν εισιτήριο, που τους ακούν από μικρά παιδιά τους Μετάλλικα. Είναι κρίμα να στερείς από αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να τους δουν του Μετάλλικα από κοντά και δεν ξέρεις και πότε θα ξανάρθουν. Εδώ είναι μικρή αγορά.
2: Μάλιστα. Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Να έχει Στέφανος Νικολάηδης. sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πριν πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα αυτής εδώ της εβδομάδας, να βάλουμε κάτω λιγάκι τις δημοσκοπήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε. Με τον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να σας πω για τα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα ντέρμπι της αγωνιστικής. Τέταρτη αγωνιστική των play-off, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. ΑΕΚ Παναθηναϊκός επίσης 0-0. Τα δύο μάτς είναι εκεί στο 13ο-14ο λεπτό. Και δεν έχω δει να γίνεται και καμιά φοβερή ευκαιρία, κύριε Νίκο μας. Έχει γίνει λίγα πράγματα. Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ βλέπω τον Ολυμπιακό λιγάκι πιο δραστήριο. Ναι, να πιέζει τον ΠΑΟΚ. Στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός φίλο δεν πρέπει να έχει κινηθεί. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντινίδης μαζί μας. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και είναι και επικεφαλής του People of Greece που κάνει πραγματικά πολύ ωραίες έρευνες. Θα πούμε κάποια πράγματα για τις δημοσκοπήσεις, κάποια βασικά συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει ο ίδιος από τα ευρήματα των πολλών δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα. Και μετά θα πούμε και για τη δική του έρευνα που είναι λιγάκι διαφορετική. Γεια σας κύριε Κωνσταντινίδη, τι κάνετε, καλησπέρα, είστε καλά.
3: Καλησπέρα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Πολύ καλά δεν είμαι στην υγεία μου, είναι η αλήθεια.
0: Περαστικά.
3: Αλλά νομίζω θα καταφέρουμε να τα πούμε. Ευχαριστώ.
0: Τι είναι αυτό, ανοιξιάτικο κρύωμα?
3: Πραγματικά βαρύ όμως και παρατεταμένο με ενδείξεις πνευμονίας.
0: Εύχομαι ταχύ ανάρρωση. Έπρεπε να με έχετε ενημερώσει, δεν θα σας έβγαζα τώρα.
3: Αλίμονο, αλίμονο. Είμαι καλά. Είμαι την τρίτη μέρα τη βίωση. Αλίμονο.
0: Εύχομαι γρήγορα να ξεμπερδέψετε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα των δημοσκοπήσεων. Πολλές δημοσκοπήσεις ήταν το φως της δημοσιότητας. Τι βλέπετε, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό?
3: Επιτρέψτε μου ένα πρώτο σχόλιο για το ότι είναι πολλές. Ξέρετε, υπάρχει ένας πληθωρισμός στις δημοσκοπήσεις και έρχομαι να το υπογραμμίσω αυτό γιατί, ξέρετε, όταν η προσφορά γίνεται πλεονάζουσα, δηλαδή εγώ κατανοώ ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη συγκυρία μεγάλο ενδιαφέρον και από την κοινή γνώμη και από τους πολιτικούς παίκτες για τη δημοσκοπική καταγραφή, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα, υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση. Σε αυτές τις συνθήκες ο μέσος ψηφοφόρος αναζητά την πληροφορία, ξέρετε, τη δημοσκοπική, διότι σκεφτείτε αυτή τη στιγμή 3-4 Έλληνες βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
3: Περίπου σας το λέω, ό,τι και αν ρωτήσετε.
0: Ναι.
3: Αυτοί οι άνθρωποι θα ήθελαν να στηρίξουν, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν αυτό που θα κερδίσει την κυβέρνηση. Γιατί ο βασικός στόχος είναι αυτός αυτή τη στιγμή. Αναζητούν λοιπόν τη δημοσκοπική πληροφορία για να δουν ποιος είναι αυτός που είναι πιθανότερο να αποβεί ο δυνατός παίκτης κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον για τη δημοσκοπική πληροφορία. Ξέρετε, σε συνθήκες μεταβλητότητας και ανυπαρξίας ταυτίσεων με κόμματα, γιατί πια από το 2010, όχι τώρα, εκεί βρισκόμαστε. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι πολύ πιο διατεθειμένοι να επιλέξουν το ΑΒ κόμμα προκειμένου να υπηρετήσει έναν σκοπό. Ποιος είναι ο σκοπός? Να πέσει η κυβέρνηση εν προκειμένου για τους πολλούς. Έτσι, φυσικά, αυτό υπερτονίζω. Άρα, να ζητούν τη δημοσκόπηση. Παρά τα αυτά, οι δημοσκοπήσεις, για να ολοκληρώσω την αρχική μου σκέψη, είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές. Και όταν είναι πολλές, όταν η προσφορά είναι μεγάλη, η ποιότητα του προϊόντος, ξέρετε, φθήνει. Θέλω να πω ότι βλέπουμε πολλές έρευνες οι οποίες έχουν, αν θέλετε, κενά. Δηλαδή, κόμματα που δεν έχουν παρουσιαστεί και εμφανίζονται στη λίστα πρόθεσης ψήφου. Εκτιμήσεις εκλογικής επιρροής, των οποίων η μεθοδολογία, αναφέρομαι στην εκτίμηση, έτσι, σε αυτή την περιβόητη εκτίμηση, καλύπτεται από ένα, θα μου επιτρέψετε να πω, μυστήριο. Δεν γνωρίζουμε με ποια μεθοδολογία γίνεται η εκτίμηση. Κάποιος λέει κάτι εδώ, κάποιος λέει κάτι εκεί. Αυτά δεν είναι επιτρεπτά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα, μιας και το ανοίγετε το θέμα, και με τη μεθοδολογία και με τα ερωτήματα τα οποία τίθονται υπόψη των πολιτών πολλές φορές.
3: Φυσικά. Και προκύπτουν, ξέρετε, αυτά, επειδή είναι πάρα πολλές. Δεν έχω κάτι προσωπικό με κάποια από τις εταιρείες, άλλωστε δουλεύω και στον χώρο και εγώ. Αλλά αυτός ο υπερπληθωρισμός οδηγεί μοιραία σε τέτοιο τύπου θολά σημεία. Και εγώ δεν λέω ότι υπάρχει κατανάγκη δόλος προς Θεού, αλλά όταν υπάρχει θόρυβος γύρω από την πληροφορία, τότε δεν υπάρχει και πληροφορία τελικά.
0: Σωστό, ναι.
3: Παρά τα αυτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί θα μου πείτε σίγουρα και ποια είναι η εικόνα, ενώ εγώ έχω εκφράσει τις επιφυλάξεις.
0: Όχι, καλά κάνατε, διότι το θεσμικό πλαίσιο των δημοσκοπήσεων είναι και ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει η σημερινή κυβέρνηση αυτά τα χρόνια, ενώ υπάρχει, θα έλεγα, μια κρίση αξιοπιστίας, πολλές φορές μπορεί και αδίκως, και μια έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς πολιτών σε αυτά τα οποία διαβάζουν στις δημοσκοπήσεις. Ίσως κάποιες βελτιωτικές κινήσεις σε συνεννόηση με τους ανθρώπους αυτούς των δημοσκοπήσεων θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, αλλά τώρα σε προεκλογικό χρόνο καταλαβαίνετε πως όλα αυτά πάνε περίπατο, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
3: Έτσι είναι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα ηθικής, είναι και ζήτημα πολιτικής ουσίας. Αν τα κόμματα, οι πολιτικοί κατακλείζονται από δημοσκοπικά ευρήματα, μοιραία θα τα ακολουθούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα προσπαθούν να προσαρμόσουν την τακτική τους, την στρατηγική τους, ή να μην πω τον τακτικισμό τους, στο αποτέλεσμα που θα φέρει την επόμενη Δευτέρα μια επόμενη δημοσκοπική
0: εταιρεία.
3: Για
0: πάμε τώρα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Νομίζω όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα έχει κάποιες απόλυες.

0: αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ζορισμένη, να το πούμε έτσι. Όμως ξέρετε, αυτό το αν θα είναι 25, αν θα είναι 30, αν θα είναι κάτω από 25, εξαρτάται στο μέγιστο βαθμό από το πόσοι άνθρωποι θα φτάσουν στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Όταν είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δεν φτάνουν, τη στιγμή που υπάρχουν, εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν, μπορεί να ακουστεί πολύ μικρό το νούμερο, 20% Έλληνες αυτή τη στιγμή, λένε οι έρευνες που έχω υπόψη μου, που λένε ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, ναι, περίπου ό,τι και να γίνει. Όμως αν τελικά στην κάλπη από τους 100 αυτούς που ρωτούμε δεν φτάσουν οι 100, αλλά φτάσουν οι 65, θα σας πω, τα 2 τρίτα, τότε το 20 αμέσως γίνεται 30. Αν δεν πάνε οι μισθοί, που είναι πιθανό,
1: βέβαια,
0: τότε το 20 γίνεται 40, διότι αυτοί οι ψηφοφόροι
1: είναι αυτό που λέμε πως
0: είναι οι πιο πιστοί.
1: Η αποχή ευρωή στην περίπτωση αυτή από ό,τι φέρεται το κυβερνών κόμμα ή τέλος πάντων τα κόμματα τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη συσπήρωση.
0: Σωστά. Κυρίως το κυβερνών είναι και η συσπήρωση, αλλά είναι και η αποφασιστικότητα να φτάσουν στην κάλπη. Είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος η συμμετοχή.
1: Ναι. Ως προς τα υπόλοιπα κόμματα τώρα, καταλαβαίνω πάντα πως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και μια δυσκολία, γιατί δεν ξέρουμε ξεκάθαρα, το είπατε εσείς στην πρώτη σας απάντηση, ποιο είναι το εκλογικό σώμα. Και εδώ υπάρχει και η εξής διαφορά, ότι θα έχουμε εκλογές μετά από κοντά 4 χρόνια και θα υπάρχει μια ολόκληρη νέα γενιά ανθρώπων που δεν θα έχουν ξαναψηφίσει, για τους οποίους καταλαβαίνω πως το να εκτιμήσεις την εκλογική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Είναι πραγματικά δύσκολο. Να προσθέσω σε όσα είπατε και το ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα και για το κόμμα Τσίπρα και για το κόμμα Καρισκιανού, παρότι τα συζητούμε και οι πρωταγωνιστές έχουν μιλήσει ασχετικά ανοιχτά για την πρόθεσή τους να είναι στις επόμενες εκλογές. Συνεπώς, δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα, θέλω να πω, τα κόμματα στο μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ώστε να τα έχει ως καθαρές επιλογές, καθαρές εικόνες και να επιλέξει το ένα ή το άλλο.
1: Σε αυτά τα δύο νέα πολιτικά εγχειρήματα, σε αυτούς τους νέους πολιτικούς φορείς, τους οποίους τους αναμένουμε να ανακοινωθεί η δημιουργία τους στο επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα δούμε πότε. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο ρεύμα, κάποια πίεση από τα κάτω ώστε να γίνει κάτι?
0: Τα δύο κόμματα δεν καταγράφουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά δυνητικής ψήφου, όπως λέμε, με την έννοια του αξιοσημείωτα, αλλά όχι εντυπωσιακά, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να καταλαμβάνουν πρωταγωνιστική θέση στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή τα νούμερα που καταγράφουμε να είναι ικανά να εμφανιστούν ως βασικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, ώστε με έναν τρόπο να συσπυρώσουν, αν θέλετε, και όλους εκείνους που επιθυμούν, όπως είπα και νωρίτερα, την αλλαγή κυβέρνησης. Το κόμμα Τσίπρα καταγράφει σίγουρους ψηφοφόρους της τάξης του άλλοτε 7, άλλοτε 8, δεν θα έλεγα πάνω από 10 πάντως τις 100. Πρόκειται κυρίως για αριστερούς ψηφοφόρους, θα έλεγα όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Το κόμμα Καρισκιανού μοιάζει να κερδίζει αυτή τη στιγμή λίγο υψηλότερα ποσοστά από το κόμμα Τσίπρα και πάλι όμως όχι άνω του 10%.
1: Θεωρείτε πως η κυρία Καρισκιανού θα έχει τη δυνατότητα να ψαρέψει, να το πω έτσι, από περισσότερους πολιτικούς χώρους από ότι ο κύριος Τσίπρας?
0: Αυτό μοιάζει να καταγράφεται. Κυρίως βέβαια οι προσελκύοι ψηφοφόρους που αρνούνται να τοποθετηθούν στον ιδεολογικό άξονα, από αυτούς,
1: ναι,
0: που λένε δεν είμαι ούτε αριστερός, δεν είμαι κεντρός ούτε δεξιός. Και αυτοί, ξέρετε, δεν είναι περιθωριακή ομάδα. Είναι περίπου αυτή τη στιγμή 25% Έλληνες που αρνούνται αυτή την τοποθέτηση. Είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Από αυτούς κυρίως.
1: Άρα υπάρχει μεγάλη δεξαμενή εκεί.
0: Υπάρχει. Ναι. Βέβαια να πούμε, είναι σημαντικό ότι η κυρία Καρισκιανού φαίνεται να έχασε ψηφοφόρους όταν πρώτο έκανε εκείνες κυρίως τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις. Ψηφοφόρους που ήταν, το να πω φανατικά υπέρ της είναι ίσως υπερβολικό, αλλά πάντως εξαιρετικά διατεθειμένοι να τη στηρίξουν, και ξέρετε ποιοι ήταν αυτοί. Ήταν κυρίως νέοι ψηφοφόροι, στους οποίους αναφερθήκατε προηγουμένως, και αριστερόστροφοι ή κεντροαριστεροί ψηφοφόροι. Δηλαδή, προχώρησε σε μία δήλωση, γιατί αυτή ήταν το βασικό, αν θέλετε, η βασική έκπληξη για αυτό το κοινό, η οποία απομάκρυνε ένα κοινό που ήταν σχετικά έτοιμο να τη στηρίξει.
1: Ναι.
0: Έχασε λοιπόν τη δυναμική της εκείνη τη στιγμή, δεν την ξαναβρήκε ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι κάπως λίγο απ' όλα,
1: ναι,
0: το κοινό της.
1: Στοιχεία ενδιαφέροντα για αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Καρισιανού, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έχετε και στη δική σας έρευνα για το People of Greece ή στο συντονιστή της ερευνητικής πλατφόρμας, κύριε Κωνσταντινίδη. Τι συμπεράσματα έχετε βγάλει? Έχετε κάνει και μια ωραία σύγκριση του προφίλ του κύριου Ανδρουλάκη με το προφίλ του κύριου Τσίπρα?
0: Υπάρχει αυτό το ερώτημα στην κοινωνία για το αν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του βασικού ανταγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας.

0: κεντροαριστερά. Γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Είναι εποχή απόλυτα προσωποκεντρικών επιλογών. Νομίζω πως άξιζε τον κόπο. Ρωτήσαμε το εξής. Αν πιστεύουν οι Έλληνες ότι τις εντυπώσεις σε ένα τηλεοπτικό debate τις κέρδιζε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Δείχνει να είναι σαφής η υπεροχή του Αλέξη Τσίπρα. Ρωτήσαμε στη συνέχεια αν πιστεύουν ότι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν χρειαζόταν κυβέρνηση συνεργασία, θα συνεργαζόταν ο ένας ή ο άλλος. Μας απάντησαν ότι είναι πιθανότερο να συνεργαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα δύο στοιχεία, ξέρετε, δείχνουν.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομική. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε πια!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
11: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
10: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
7: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
9: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Λοιπόν, σε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

που δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχηκα απ' αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως